just like a song when we were young. Αντένες 936.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. I haven't ever really found a place that I call home.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, να, είδες, εντάξει.
2: Το φάγαμε το μισό.
1: Okay, Παρασκευή και 15 του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω γιατί βιάζεσαι να τελειώσει ο Μάιος.
2: Μα δεν βιάζουμε, αλλά περνάει ο χρόνος γρήγορα.
1: Περνάει, παιδί μου, όντως. Λοιπόν, θα περάσουν και δύο ώρες για σήμερα, νεράκι.
2: Γι' αυτό είμαι σίγουρη.
1: Έτσι. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν 120 ολόκληρα λεπτά με το 2 στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέμε κι εμείς ότι έχουμε τέλος πάντων μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι,
1: κάνουμε
0: ξέρω
1: το
0: εγώ,
1: λάθος.
0: 500 κλινών. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, 700 κλινών. Υπάρχουν τέτοια.
1: Υπάρχουν, βέβαια.
0: Πού πας, ρε Καραμήτρο?
1: Γιατί, τι ανακάλυψες?
0: Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Και είναι το Genting Highlands. Μάλλον είναι στο Genting Highlands.
1: Ναι.
0: Της Μαλαισίας.
1: Στη Μαλαισία, πόσο κόσμο, ναι, φιλοξενεί η Μαλαισία, ανησυχώ.
0: Το First World Hotel and Plaza.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσα δωμάτια έχει?
1: Πού να ξέρω.
0: 7.351
1: δωμάτια.
0: Αγάπη μου, αυτό,
1: αυτό
0: δεν
1: είναι πολιτεία.
0: Έτσι. Λοιπόν, 3.164 στάνταρ δωμάτια, 2.922 πολυτελή δωμάτια και άλλα, εκατοντάδες superior luxury και world club suites.
1: Τι είπες τώρα?
0: Άμεσα συνδεδεμένο με μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα αναψυχής. Δηλαδή είναι χτισμένο σε μια τεράστια έκταση.
1: Περνάς γέφυρες και πας στο...
0: Ναι, πας στο εμπορικό κέντρο τάδε.
1: Πάρα
0: πας στο κέντρο
1: ωραία
0: αναψυχής τάδε. Δίπλα σε καζίνο, κλασικά.
1: Αλίμονο.
0: Πρόσεξε, εκεί επιτρέπεται να πας μόνο οι έννοικοι του ξενοδοχείου, γιατί, ναι, ο τζόγος στη Μαλαισία λόγω μουσουλμανικού πληθυσμού,
1: ναι,
0: είναι
1: απαγορεύεται.
0: Έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Τώρα, μην νομίσεις ότι είναι για τους πλούσιους μόνο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, έχει και προστές τιμές.
1: Ναι.
0: Γιατί, τόσα δωμάτια.
1: Να πάμε. Αν έχει προστές τιμές. Δεν ξέρω πώς σε βάζουν να σκουπίζεις μόνο σου. Για να σου δώσουν καλύτερη τιμή.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Όλα τα περιμένω.
0: Έχει και φτηνά δωμάτια. Φτηνά. Οικονομικά δωμάτια, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι εκεί που λέμε ότι αν θα πας να γνωρίσεις πολύ κόσμο.
1: Πραγματικά, γιατί θα καθαρίζεις και τον διπλανό.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Queen TV.
1: Για πες τι άλλη
0: λοιπόν,
1: ταινία έκπληξη
0: η τελευταία,
1: έχουμε για το καλοκαίρι.
0: Όχι έκπληξη, η τελευταία ταινία που θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα που περιμένουμε για το καλοκαίρι είναι το Toy Story 5. Αυτό το πράγμα έχει γίνει πραγματικά. Σκηνοθετεί ο Άντριου Στάντον, το περιμένουμε γύρω στις 18 με 19 Ιουνίου και πραγματεύεται κάτι ενδιαφέρον. Το πώς τα κλασικά παιχνίδια απειλούνται από την τεχνολογία.
1: Μάλιστα.
0: Και η τεχνολογία εδώ έχει τη μορφή της Lilypad, ένα έξυπνο AI tablet, το οποίο έχει σχήμα βατράχου και το οποίο θέλει να προσεγγίσει το παιδί έτσι ώστε να ξεχάσει τα κλασικά παλιά του παιχνίδια. Βεβαίως, όπως πάντα, πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks, οι φωνές τους δηλαδή, ο Tim Allen και η Τζον Κιούζακ.
1: Μάλιστα.
0: Να το δουν τα παιδάκια αυτό.
1: Να το δουνε. Οι μαμάδες να το δουνε.

this away. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι σημαντικό και.
0: Εγώ αυτή τη μέρα πάντοτε, ειλικρινά σου μιλάω, φροντίζω κάπου να πάω.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο όλο και περισσότερα μουσεία ανοίγουν εκείνη τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τη 15η Μαΐου που είναι σήμερα και είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε όλη την Ευρώπη τα μουσεία μένουν ανοιχτά μέχρι αργά και έχουν και δωρεάν είσοδο.
0: Ωραία, ευκαιρία να πάμε λοιπόν.
1: Πραγματικά είναι σωστό και πρέπει να σου πω ότι πριν από αυτό, πριν από την Διεθνή ημέρα μουσείων, υπήρχε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων.
0: Ναι.
1: Που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Και αυτό έγινε για να δείξει τότε η Γερμανία ότι η κουλτούρα της ήταν μία και ενιαία. Και έτσι οι πληθυσμοί και από το δυτικό και από το ανατολικό κομμάτι μπορούσαν να δούνε τα μουσεία η μία πλευρά της άλλης που τόσο άλλο ήταν ελεύθερες. Από το 2005 φέρει τη σημερινή ονομασία με πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Στην αρχή, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, άνοιγε μόνο η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, όλο και περισσότερα μουσεία σε διάφορες πόλεις και μικρότερες περιοχές παραμένουν ανοιχτά.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Να πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας και από μένα.
1: Καλώς η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή κυψέλη καυσίμου που λειτουργεί με άνθρακα και θα μπορούσε θεωρητικά να εξαλείψει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποδοτικά και φιλικά στο περιβάλλον εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας από άνθρακα έχουν υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα και παράγουν μεγάλες ποσότητες ρήπων. Και πολλές χώρες αναζητούν καθαρές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Shenzhen παρουσίασαν αυτό που αποκαλούν κυψέλη καυσίμου άνθρακα μηδενικών εκπομπών. Αντί να καίγεται ο άνθρακας για την παραγωγή ατμού και την κίνηση τουρμπίνας, το σύστημα βασίζεται σε διαφορετική προσέγγιση. Ο άνθρακας πρώτα κονιορτοποιείται, ξηραίνεται και υφίσταται ειδική επεξεργασία πριν εισαχθεί στην άνοδο της κυψέλης. Στην κάθοδο διοχετεύεται οξυγόνο και στη συνέχεια ο άνθρακας υφίσταται ηλεκτροχημική οξύδωση μέσω μιας μεμβράνης οξυδίων. Κατά τη διαδικασία παράγεται διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αντί να απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, παγιδεύεται μέσα στο σύστημα και μετατρέπεται σε χρήσιμες χημικές πρώτες ύλες όπως συνθετικό αέριο. Η απόδοση της κυψέλης μπορεί να φτάσει έως και το 40% σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Energy Reviews. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι επειδή αποφεύγονται οι απώλειες που σχετίζονται με την καύση και τις θερμικές μηχανές, η θεωρητική απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη. Παλαιότερες προσπάθειες άμεσης μετατροπής άνθρακα σε ενέργεια αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως μικρή διάρκεια ζωής και χαμηλή ισχύ. Η νέα τεχνολογία φαίνεται να ξεπερνά αυτά τα εμπόδια, καθώς μπορεί να κλιμακωθεί σε μεγαλύτερα συστήματα και παρουσιάζει καλύτερη μετατροπή άνθρακα σε ενέργεια. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ριζικά νέα λύση για την αξιοποίηση του άνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, μετατρέποντάς τον από παραδοσιακό ρηκτό καύσιμο σε πιθανή καθαρή πηγή ενέργειας. Επιπλέον, προτείνουν ότι στο μέλλον τέτοιες κυψέλες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε μεγάλα βάθη, όπου βρίσκονται πλέον τα αποθέματα άνθρακα, μετατρέποντας την άμεση μετατροπή του σε ενέργεια χωρίς την ανάγκη εξόρυξης και μεταφοράς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την αυτεμπορική είδηση.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: You're welcome.

0: Λοιπόν, αυτή αρχίζει και αποκτάει περίεργες συνήθειες.
1: Ή θα χωρίσουνε και το ξεκινάει από τώρα, ή έχει ηρεμήσει ο άλλος.
0: Ή βαρέθηκε το στυλάκι
1: της. Μα βαρέθηκε και το στυλάκι της.
0: Ήδη σε αποτελεί, παιδιά, όχι ότι την είδαμε τσίτσιδη, αλλά την είδαμε επιτέλους ντυμένη. Και μάλιστα πολύ ωραία ντυμένη.
1: Τι είναι, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι πάντως.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, μιλάμε φυσικά για την Bianca Sensori.
1: Είναι χορηγός εξανχιστίας.
0: Λοιπόν, που εμφανίστηκε εντελώς διαφορετικά αυτή τη φορά, ντυμένη παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κανονικά ντυμένη εννοείς.
0: Είναι αρχιτέκτονας, ναι.
1: Είναι τι?
0: Είναι αρχιτέκτονας αυτή.
1: Απαπα.
0: Ναι, αμέ.
1: Okay.
0: Και την είχαν στο Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation.
1: Το πες όλο με μια ανάσα, μπράβο σου.
0: Ναι, στη Νέα Υόρκη. Την είχαν ως κριτή στη συγκεκριμένη
1: προσφορά. Α, μήπως την ενημερώσανε, μην πάει όπως πηγαίνει κανονικά.
0: Δεν θα βλέπανε τίποτα άλλο οι άλλοι, ιδίως οι αρχιτέκτονες.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, γιατί οι υπόλοιποι μου πεις, okay. Φόρεσε, λέει, ένα συντηρητικό total black σύνολο με ζιβάγκο, σακάκι, δερμάτινη φούστα, παρακαλώ, στο ύψος λίγο πάνω από το γόνατο, λίγο, να τόσο, ψηλές μπότες.
1: Καλά, το παράκανε και αυτή, ναι. Από το λαιμό με τους αστραγάλους αντιμένει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ή όλα ή τίποτα είναι αυτή.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα ακόμα και το μαλλί, λέει, σε αντίθεση με τις εμφανίσεις που την έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα,
1: ναι.
0: Ήταν μελή απόχρωση.
1: Όχι, μπλε.
0: Όχι, και ίσιο χτένισμα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Είναι.
1: Μήπως να πηγαίνει συχνότερα στο Κολάμπια.
0: Ναι, τώρα αυτό να σου πω την αλήθεια, γιατί το δημοσιεύουν. Ίσως για να...
1: Γιατί είναι είδηση, τι εννοείς?
0: Να θυμηθούμε εκείνο το σχετικό με τη Φατμέ που πήγε στο Γενή Τζαμί και κάτι έκανε, τέλος πάντων.
1: Πραγματικά, ναι. Δηλαδή πώς σου έρχονται στο μυαλό αυτά.
0: Okay.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Δοξάστε μας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Σκεφτόμουν να σου πω όταν θα τελειώσουμε να σε πάρω πάνω πιούμε τίποτα.
0: Τίποτα ναι.
1: Ναι, τίποτα ναι.
0: Δεν σου βγει, δεν χρεωθείς κιόλας.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Παρασκευή γάρ.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα.
0: Αυτό το 1905.
1: Ναι, τόσο πρόσφατα.
0: Είναι τόσο παλιό.
1: Παλιό, πρόσφατο είναι.
0: Το 1905.
1: Μα να ιδρυθεί το Las Vegas και έχουμε 120 χρόνια πριν, θα περίμενε κανείς ότι είναι πιο παλιά πόλη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι μέσα στο, στην άμμο, έτσι. Είναι...
0: Ναι. Έχω δει σχετική ταινία με αυτό.
1: Ναι, είναι έρημος εκεί, ναι, στην Νεβάδα. Ιδρύθηκε το Las Vegas όχι για να γίνει το κέντρο του τζόγου, αλλά γιατί από εκεί περνάγανε γραμμές του τρένου και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μένουν οι εργάτες και έτσι ιδρύθηκε το Las Vegas. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: η πρωτεύουσα του τζόγου. Και όμως το ενδιαφέρον, η ενδιαφέρουσα πληροφορία ποια είναι? Ότι ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Διότι προσπαθήσανε να απεμπλακούν από το κομμάτι του τζόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούν ότι είναι τουριστικός προορισμός.
0: Okay.
1: Εντάξει, έξι, δεν ξέρω αν μετράνε και τα φρουτάκια και αυτά σαν τζόγο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως, γεγονός είναι ότι μέσα σε 120 χρόνια, ναι, καταφέραν να γίνουν μια τεράστια πολιτεία, mm-hmm, η οποία έχει πολλά έσοδα, τόσα, ώστε ο τζόγος να είναι μόνο το 20%.
2: Ενδιαφέρον.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χθες είχαμε πάει στις κατακόμβες.
1: Στη Μήλο.
0: Σήμερα θα σε πάω Ιόνιο μεριά.
1: Πήγαινε με.
0: Κεφαλονιά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα σε μια παραλία η οποία έχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε. Δεύτερη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, ναι, είναι διάσημη.
0: Την ξέρεις,
1: Δεν την έχω πάει.
0: Είναι κοντά στο χωριό Ζόλα. Εγώ δεν έχω πάει. Κοντά στο Οργοστόλι.
1: Ναι.
0: Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους. Το έχει η Κεφαλονιά αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Φτέρη. Λοιπόν,
1: με βάρκα πάω εγώ, δεν είμαι της πεζοπορίας.
0: Επιβλητική λευκή βράχη πλαισιώνουν παραλία με Βότσαλα και την Άμμο να συναντούν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Παιδιά, δεν συνεχίζω.
1: Γιατί δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω άλλο. Τέλος, θέλω καλοκαίρι. Φιλιά.

0: ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πίσω τρώνε τη σκόνη τη η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ολίβια Ντίν, ο Μόργαν Γουόλεν και ο Σόμπρε, τον οποίο τον αγαπά πολύ η Τέιλορ Σουίφτ. Έτσι έχει πει. Η Lady Gaga και ο Άλεξ Γουόρεν είναι στις 6 υποψηφιότητες. Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στο MGM, στο Las Vegas, με παρουσιάστρια την Queen Latifah, τη θυμάστε, την Queen Latifah.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, ναι. Μεγάλο όνομα.
0: Τώρα πραγματικά θα μου πεις αυτές οι υποψηφιότητες πώς βγαίνουν. Παλιά, στα παλιά καλά χρόνια, έπρεπε να είναι και καλή μουσική για να βγουν υποψηφιότητες.
1: Ναι, τώρα...
0: Εδώ δεν παίζει ακριβώς αυτό, γιατί οι υποψηφιότητες προκύπτουν από τα social media και από ψηφοφορίες του κοινού. Πάρτα αυγό και κούρευτο τώρα, έτσι, για τα γούστα.
1: Τώρα βγαίνουν απλώς να είναι καλοί σε κάτι, ας πούμε.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Στο πώς ντύνονται, ας πούμε.
0: Στο πώς ντύνουν, στο πώς κρατάνε την κιθάρα.
1: Κακός εγώ, κακό παιδί εγώ.
0: Όχι,
1: κακό.
0: Μια χαρά τα λες.

0: Λοιπόν, εβδομάδα διασκευών.
1: Τελευταία σήμερα.
0: Τελευταία και φαρμακερή, αν θέλεις, η πιο, θα έλεγα, πολύ σημαντική πραγματικά.
1: Για πες.
0: Το Yesterday, ένα έργο στο οποίο έπαιζε και ο Ed Sheeran, το έχεις δει?
1: Αυτό που είναι, που έχει πάει μπρος πίσω, δηλαδή,
0: ναι. Και σε ένα κόσμο που δεν ξέρουν,
1: τους Beatles, τους Rolling Stones, δεν ξέρουν κανέναν.
0: Και σουρπασάρει τα τραγούδια.
1: Έτσι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Hymns Patel.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μέσα σε αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια συγκινητική πραγματικά διασκευή, ερμηνεία αν θέλεις,
1: ναι,
0: του Yesterday των Beatles,
1: ναι,
0: μέσα στα Abbey Road Studio, ρε φίλε.
1: Όχι εσύ.
0: Μάλιστα. Το 2019 ο Patel ηχογράφησε τα δικά του φωνητικά και κιθάρα για το soundtrack της ταινίας, το οποίο παρήγαγε ο Daniel Pemberton. Ωραία ταινία είναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Ed Sheeran κάνει τον
1: ένα
0: Μάρτιν.
1: Μουσικό.
0: Όχι, νομίζω
1: τον παραγωγό.
0: Ναι.
1: Είχα δει ότι έκανε μουσικό στην ταινία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: η παράσταση γυρίστηκε για την πρόθεση της ταινίας με τον Πατέλ να τραγουδάει στο ίδιο στούντιο όπου οι Beatles ηχογράφησαν πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Και το Yesterday.
0: Έτσι. Και υποδίδεται τον Jack Malik, αυτόν που είπαμε, έναν τραγουδοποιό που αγωνίζεται και γίνεται ό,τι γίνεται, αρχίζει και λασάρει
1: για να πετύχει
0: σε ένα κόσμο που δεν ήξερε τους Beatles.
1: Τρομερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να το ακούσουμε. Είναι
1: να
0: πολύ
1: ακούσουμε.
0: Ωραία διασκευή.
1: Μαζί σου.

0: Αυτό ήταν η διασκευή του Yesterday.
1: Ωραία.
0: Από την ταινία
1: Μελαγχολική. Ωραία.
0: Εμείς όμως θα πάμε tomorrow, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Κανονικά έρχεται Σαββατοκύριακο και ευτυχώς δηλαδή.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα και για το πενθήμερο που πέρασε μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και βεβαίως ευχαριστούμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας όλη την εβδομάδα.
0: Να περάσετε και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Αγάπες και φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ότικα ΙΝ, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Μη φύγει κανείς, θα περάσουμε υπέροχα.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε Έλενα?
1: Εδώ είμαι. Έλενα,
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή σίγουρα.
0: Έκανες τη δουλίτσα που είπαμε?
1: Δεν έκανα τη δουλίτσα που είπαμε ακριβώς.
0: Αλλά.
1: Δηλαδή, τι ναι. εννοώ, γιατί ναι. έχεις πάρει μια λίστα όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν το έχω δει ακριβώς.
1: Στο Facebook.
0: Αλήθεια. Ναι. Για να δω. Θα δω, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει.
0: Ναι.
1: Λέω, αντί να κάτσω να ψάξω τις αγαπημένες μου, ας πούμε, ελληνικές συμμετοχές,
0: ναι.
1: γιατί δεν συγκεντρώνω όλες τις ελληνικές συμμετοχές?
0: Όλες!
1: Και από αυτές ας διαλέγουν οι ακροατές ό,τι θέλουν.
0: Τι θα προλάβουμε, παιδάκι μου?
1: Όχι, δεν θα τις ακούσουμε όλες. Αλλά στις έχω όλες για να μην τις ψάχνεις. Οπότε, ό,τι ζητάνε οι ακροατές μας είναι σίγουρα μέσα σε αυτή τη λίστα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οπότε σήμερα θα ακούσουμε, με αφορμή βεβαίως τον αυριανό τελικό της Eurovision, της 70ης Eurovision. 70 χρόνια Eurovision.
0: Μπράβο.
1: Θα ακούσουμε όλες τις ελληνικές συμμετοχές. Οπότε θέλω να διαλέγετε σήμερα από τις ελληνικές
0: συμμετοχές. Ποια ελληνική συμμετοχή τη θυμάστε για πάντα, την αγαπήσατε πολύ και τα λοιπά, ή ποια τη μισήσατε?
1: Και θα σας λέω βεβαίως και κάποια έτσι πράγματα
0: για
1: που ίσως δεν
0: ξέρω.
1: Όχι για κάθε μία, δεν βρήκα για κάθε μία. Εντάξει, ήταν και κάποιες που ήταν τελείως αδιάφορες.
0: Ό,τι βρήκαμε.
1: Θα σας λέω διάφορα πράγματα γενικώς για τις συμμετοχές μας στη Eurovision.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αύριο το βράδυ μεγάλος τελικός, 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1.
1: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο.
0: Σάρωσε
1: χθες.
0: Πέρασε.
1: Κοίταξε, δεν σάρωσε, δεν το λες σάρωσε.
0: Γιατί?
1: Είχε μερικές ατυχίες η Αντιγκόνη.
0: Τι ατυχίες είχε? Εγώ την είδα εκεί, μια χαρά κουνιότανε.
1: Την είδες. Φωνή είχες?
0: Φωνή είχα.
1: Είχες και την ένταση, ενώ συνδυναμωμένη μόνο την είδες.
0: Έκανε φάλτσο, μωρό μου φάλτσο.
1: Μωρό μου φάλτσο δεν έκανε ακριβώς, αλλά λίγο με τις ανάσες είχαμε ένα θέμα.
0: Με τις ανάσες, ε?
1: Ναι, αυτό. Δεν έβγαινε πολύ.
0: Εγώ εκεί εστερώ κι εγώ. Εκεί εστερώ. Αλλιώς θα ήμουν μεγάλο ταλέντο, ναι.
1: Αλλά το σημασία έχει ότι πέρασε. Σημασία έχει ότι δεν την είδαμε να αγχώνεται και πολύ που δεν έβγαινε η φωνή. Μπράβο. Σε μερικά σημεία.
0: Δεν έβγαινε η φωνή, ε.
1: Με τόσο χορευτικό κι εσύ.
0: Ένα παρευχή να πάρει.
1: Τζαλά, τζαλά.
0: Τζαλά, τζαλά, αλλά να πάρω και μια ανάσα.
1: Τζαλά, τζαλά.
0: Τέλος πάντων, περάσαμε.
1: Περάσαμε. Πέρασε και η Κύπρος. Οπότε πάμε αύριο να δούμε τι θα γίνει.
0: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα είναι ή 9.
0: 9 είναι η ώρα.
1: Μου φαίνεται 9 είναι.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει Μένη. Καρδούλες για τη Μένη μου. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι σήμερα, 15 Μαΐου, τι μου γράφει εδώ πέρα? Είναι κάποια παγκόσμια μέρα σήμερα της οικογένειας.
1: Α, ωραία, χρόνια πολλά θα δω.
0: Α, μάλιστα. Α, σήμερα είναι της οικογένειας ημέρα. Καλό.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, έχω επίσης Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα από το Λιόλου στο Άργος. Έλληνα και Χρήστο, καλή Παρασκευή με λαϊκούρες. Όχι ακριβώς.
1: Εντάξει, κάποια ήταν και λαϊκά, ας πούμε.
0: Βέβαια. Τα χαιρετίσματα στην παρέα και ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ να έχουμε. Γρηγόρη μου, δεν μου γράφεις. Θα δεις Eurovision. Πίτσα. Πώς το είπαμε το άλλο?
1: Πίτσα, μπύρα, καλομήρα.
0: Πίτσα, μπύρα, καλομήρα. Θα είσαι με στο κόλπο ή όχι? Ο κύριος Στράτος εδώ μου στέλνει τα δικά του εδώ τις καλημέρες του. Γεια σας κύριε Στράτο.
1: Γεια σας κύριε Στράτο.
0: Ο Αργύρης ο driver μου στέλνει καλημέρα. Χρήστο καλημέρα Έλληνα και καλό που σου κούει με υγεία. Αργύρης, για να δούμε. Το Κοσταράζι εκεί και η Μιλίτσα βλέπουν, συγκεντρώνονται για Eurovision.
1: Κοίτα, αυτή τώρα εκεί που είναι και καλλιτεχνική παρέα.
0: Ναι, γιατί είναι θεατρική παρέα και τα λοιπά.
1: Πιστεύω ότι μαζεύονται να δουν.
0: Μέσα λέει ο Γρηγόρης, άρα θα δουν.
1: Ναι.
0: Για να σας δω, τι ακροματικότητα θα πιάσει η ΕΡΤ 1 το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι και ο αυτός που κάνει το σώπο στον νεοκοκλώνης.
1: Ναι.
0: Θα το κάνει Παρασκευή γιατί...
1: ναι.
0: Δεν τολμάει να πάει απέναντι στη Eurovision.
1: Και θα το κάνει Παρασκευή σαν και αυτός και εμάς. Και εμάς αυτός.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνει και αυτός Eurovision βραδιά.
0: Α, κλεμμένο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ιστορική, παιδιά.
1: Να σου πω δύο λόγια, περίμενε. Κάτσε.
0: Περιμένω.
1: Αφού ξεκινάμε με την πρώτη, να σας πω ότι ο διαγωνισμός της Eurovision γενικότερα ξεκίνησε το 1956.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια και είναι ο πιο μακροχρόνιος ετήσιος διεθνής τηλεοπτικός διαγωνισμός μουσικής. Είναι και στο βραβείο Guinness. Η πρώτη Eurovision έγινε στο Λουγκάνο της Ελβετίας.
0: Λουγκάνο.
1: Και νομίζω και η δεύτερη.
0: Και κάτι λίμνες.
1: Νομίζω και η δεύτερη έγινε στο Λουγκάνο. Και η Ελλάδα συμμετέχει από το 1974.
0: Μπράβο.
1: Από τους πιο έτσι διάσημους που βγήκαν από την Eurovision, που έκαναν πραγματικά διεθνή καριέρα, είναι η Άμπα, η Σελίν Ντιόν, η Νάνα Μούσχουρη, η Λάρα Φαμπιάνο, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, η Ολίβια Νιούτον Τζον. Θυμόσουν ότι είχε πάει η Ολίβια Νιούτον Τζον?
0: Ολίβια Νιούτον Τζον.
1: Ναι, και όμως είχε πάει με το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο.
1: Τζόνι Λόγκαν, βεβαίως, ο θρύλος της Eurovision. Η Ελλάδα κάνει τον τεμπούτο της λοιπόν στο διαγωνισμό το 1974 με τη Μαρινέλα.
0: Άρε, Μαρινέλα.
1: Και το ξέχαστε. Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου. Όμως.
0: Όμως.
1: Όμως. Δηλαδή, από την αρχή φαίνεται πόσο ιντριγκαδόρικη θα είναι η Eurovision. Αχα. Για εμάς. Αρχικά είχε επιλεγεί να πάει το ροκ συγκρότημα Νοστράδαμος.
0: Η Νοστράδαμος ήταν να πάνε το 1974.
1: Δεν πήγαν όμως ποτέ.
0: Πω,
1: γιατί,
0: Νοστράδαμος.
1: Γιατί στη διάρκεια της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: ο τραγουδιστής Ιπποκράτης Τσάρλι Εξαρχόπουλος,
0: ναι, ναι,
1: και ο ηχολήπτης του συγκροτήματος συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της αποπλάνησης ανηλίκου. Η υπόθεση έκανε πάταγο, η Νοστράδαμος στέθηκαν εκτός και η Μαριλένα ανέλαβε να σώσει την παρτίδα.
0: Έτσι πήγε η Μαρινέλα.
1: Το λύσαμε? Όχι. Λοιπόν, με την ανακοίνωση της συμμετοχής της,
0: ναι,
1: Μαρινέλας, Γιώργος Χατζινάσιος, Δήμος, ναι, Μούζης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και άλλοι γνωστοί δημιουργοί στέλνουν επιστολή διαμαρτυρία στην ΕΡΤ.
0: Αμάν.
1: Ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν για την προκήρυξη διαγωνισμού.
0: Άρα Ελλάδα.
1: Τελικά,
0: Ελλάδα, χώρα του φωτός.
1: Από την πρώτη μας συμμετοχή κιόλας. Τελικά η Μαρινέλα βγήκε 11η, ενώ πρώτη βγήκαν η Άμπα εκείνη τη χρονιά, ναι, με το Waterloo. Εμπολίσει το πιο πετυχημένο act και τραγούδι στην ιστορία του θεσμού. Γιατί πολλοί την κατηγόρησαν την Μαρινέλα ότι να πήγε και βγήκε 11η. Ναι, βγήκε 11η, αλλά μετά. Δεν
0: αλλά πρώτη βγήκαν η Άμπα, Waterloo.
1: Του Άμπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την πρώτη μας συμμετοχή. 1974, Μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια.

0: Ωραία παιδιά, ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Πιο αγνές, και τότε έπαιζαν και ζωντανές οι ορχήστρες στη σκηνή, έτσι.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Τώρα.
0: Υπήρχε μια ορχήστρα για όλα τα τραγούδια. Δεν είχε ο καθένας την ορχήστρα, το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ήταν μια ορχήστρα που έπαιζε όλα τα τραγούδια.
1: Στην αρχή, γιατί μετά άρχισαν να τους λένε ότι φέρνετε και τα δικά σας, δεν μας πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αλήθως. Οπα.
2: Τι κάνετε?
1: Δεν έχουμε περάσει ακόμα 40 μέρες από το Πάσχα.
2: Λοιπόν.
0: Όχι ακόμα.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί... Συγγνώμη, περίμενε, Στράτο. Γιατί παλιά όταν έβγαινε και έλεγε καλημέρα, ακούγονταν λίγο πιο χαρούμενο.
0: Ναι.
1: Τώρα με το Χριστός Ανέστη είναι σαν να έρχεται έτοιμος να κάνει μανούρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα.
2: για το τηλεφώνημα και θα καταλάβετε γιατί μπορεί να μην είναι κάποιος χαρούμενος. Λοιπόν, οικογένεια και Eurovision.
1: Ναι.
2: Σήμερα την ημέρα, μάλιστα, την παγκόσμια ημέρα οικογένειας, θα την ξεπεράσουν όλοι. Και θα επικεντρωθούν σε αυτό το ατελείωτο τσίρκο των τελευταίων χρόνων.
1: Καλά, δεν είναι σήμερα η Eurovision, αύριο είναι.
0: Δεν είναι σήμερα η Eurovision, αρχικά.
2: Δεν έχει σημασία. Όλα τα κανάλια σήμερα δεν θα λένε τίποτα άλλο ποιος πέρασε και τι έκανε.
0: Μάλιστα.
2: Την οικογένεια που διαχρονικά όλοι την έχουν διαλύσει, όλοι, διαχρονικά την έχουν διαλύσει όλοι, και όλοι επικεντρώνονται σε αυτό το τσίρκο. Και τουλάχιστον
0: δεν θέλω χαρακτηρισμούς, κύριε Στράτο. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς, κύριε Στράτο. Υπάρχει πολλής κόσμος που το βλέπει.
2: Εντάξει, γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Άντε πάλι. Ρε Στράτο. Θες να μας καταστρέψεις η εκπομπή της Παρασκευής.
2: Χρήστο, η Eurovision ήταν καλή τουλάχιστον όταν ξεκίνησε και τραγουδούσαν.
0: Ναι.
2: Τώρα τραγουδάνε, εκπροσωπεί ο καθένας τη χώρα.
1: Κάτσε, Στράτο, περίμενε.
0: Κάτσε, Στράτο.
1: Έχεις ακούσει κανένα φετινό, εκτός το δικό μας, το δικό μας, κανένα φετινό τραγούδι έχεις ακούσει?
2: Εγώ χθες άνοιξα, ας πούμε, τη τηλεόραση.
0: Άνοιξες την τηλεόραση, βλέπω. Μπήκε στον πειρασμό.
2: Άνοιξα την τηλεόραση και άκουγα απλά, μόνο και μόνο για να έχω κάποιον να με ενοχλεί στο σπίτι. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν άκουσες δηλαδή μεταξύ αυτών και ωραία ποιοτικά τραγούδια?
0: Δεν άκουσες ποιοτικά τραγούδια αυτές?
1: Της Αυστραλίας, παραδείγματος χάρη. Δεν ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι με μια καταπληκτική φωνή? Δηλαδή, εντάξει, το ότι έχει και πιο χαρούμενες συμμετοχές και πιο φαν συμμετοχές, δεν σημαίνει ότι είναι και ένας θεσμός που δεν έχει καθόλου τέχνη μέσα του.
2: Είναι διαγωνισμός τραγουδιού, Έλενα, αυτό. Όπως ήταν παλιά.
0: Ο μακροβιότερος και μάλιστα με βραβείο Νόμπελ.
1: Ωραία, παιδιά, η μουσική δεν είναι όπως ήταν παλιά, έτσι και αλλιώς. Θα είναι η Eurovision όπως ήταν παλιά.
0: Γιατί η Καστοριά, η ομάδα σου ήταν όπως παλιά είναι σήμερα?
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
0: Τότε τι παραξηγήσει με την Eurovision?
1: Αλλάζουν τα πράγματα, τι να κάνουμε.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ας επικεντρωθούμε λίγο στην οικογένεια και πώς έχει καταντήσει.
0: Άρα εσύ λες, είμαι με την οικογένεια, δεν είμαι με την Eurovision.
1: Δεν είμαι με τον Ακύλα.
0: Δεν είσαι με τον Ακύλα. Δηλαδή δεν θα χαρίσει άμα κερδίσει ο Ακύλας?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι. Εντάξει.
2: Θα χαρώ πολύ αν κάποια ομάδα ή κάποιος οργανισμός, τέλος πάντων, βγει πρώτος κάπου, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν θα χαρεί ο Στράτος αν βγει ο Ακύλας. Είσαι καθαρός. Ωραία, Στράτο, ευχαριστούμε.
2: Καμία σχέση.
0: Εντάξει,
2: καλό
0: καλημέρα.
2: Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Να, ορίστε, ψάχνουμε και αυτούς που δεν θα χαρούν, παιδιά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Μούπα.
0: Εσύ θα χαρείς αν βγει ο Ακύλας.
1: Σίγουρα το αγαπημένο σου τραγούδι, Χριστάρα, ήταν το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
3: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει ο Ακύλας?
3: Όχι.
1: Δεν τους έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Η Μαρινέλα που βάλαμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, σ' άρεσε?
3: Ναι.
0: Σ' άρεσε αυτό.
3: Τώρα είμαι στο κορμί το σπίτι.
0: Είσαι στο κορμί το σπίτι?
3: Ναι.
0: Και τι κάνετε, πιάνετε καναπέ για το που θα δείτε Eurovision?
3: Εξυπηρετά λίγο.
0: Αξυπηρετάς, ωραία. Δεν μου λες.
3: Ευχαριστώ για τα τσίπουρα.
1: Ωραία,
0: καλά,
1: τσίπουρα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, εδώ είμαστε τεχνίτες. Δεν μου λες αύριο που θα βλέπεις Eurovision, θα πιεις κανένα τσίπουρο το βράδυ?
3: Εκεί πάνω δεν έχω ρεύμα.
0: Πού ρε?
3: Επάνω δεν έχω, στο βουνό που μένω.
0: Α, στο βουνό δεν έχεις ρεύμα, οπότε δεν θα δεις Eurovision.
3: Δεν έχω, έχουμε μόνο με παραθέλιο.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Θα το πει στο Λίτσικα να φέρει κανένα ξύλο γιατί θα τον πάρει.
0: Θα τον πάρει και θα σηκώσει.
1: Κάτσε, μην έτσι.
0: Κοίταξε, τόσα ξύλα σε έχει φέρει βρε ο Λίτσικα.
3: Α με φέρει κανένα.
0: Ε τώρα ζέστη, τι θα το κάνει το ξύλο τώρα.
3: Μα μαγειρεύω.
0: Α, για να μαγειρεύει τώρα. Διονύση, ο Χριστάρας θέλει ξύλα για να μαγειρεύει. Άντε, σε παρακαλώ, τακτοποιείς την κατάσταση. Έγινε, Χριστάρα μου.
3: Okay,
0: και εσύ πάντως δεν θα χαρίσει άμα βγει ο Ακύλας, έτσι.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά, Χριστάρα.
3: Έγινε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενη γραμμούλα μας. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, είστε στον αέρα. Ήσασταν στον αέρα, δεν είχατε την υπομονή. Σας κάλυψε ο Χριστάρας.
1: Σας κάλυψε σίγουρα.
0: Ε, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα, Χριστό.
0: Καλημέρα.
1: Μπιλαρός. Έλα, μπιλαρέ μου.
0: Εσείς μπιλαρέ θα χαρείτε, θα βγει ο Ακύλας.
1: Καλά, αυτοί τώρα έχουν χαρεί που έχουν πάρει. Είστε χαρούμενοι. Είστε πρωταθλητές. Λοιπόν,
4: δεν έχω θέμα να θα βγει ο Ακύλας ή η Γατιγόνη.
0: Ναι.
4: Αλλά πίστεψε με, δεν με απασχολεί η Eurovision.
1: Φέτος σίγουρα. Περίμενε. Φέτος είναι χαρούμενος με το πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν φανατικός της Κλαβδίας.
0: Α, ναι.
4: Έχει μια σχέση του τραγούδι της Κλαβδίας με αυτό που ακούγαμε.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, Έλενα.
1: Καλά, εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο ο Ακύλας, ρε μπιλαρεγούστα είναι αυτά.
4: Είπα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Μας είπε παππούδες τώρα, κατάλαβες.
4: Δεν ασχολούμαι.
0: Ναι, δεν
4: ασχολούμαι. Απλά δεν ασχολούμαι φέτος με την Eurovision.
0: Ωραία.
4: Μου έκανε εντύπωση χθες, ρε Χρήστο. Εντάξει, μιλάμε για Eurovision, μιλάμε για πολιτισμό. Μίλησες για Ένδρικες, το πρώτο τραγούδι της Eurovision.
1: με το που μπήκαμε.
0: Με το που μπήκαμε σε αυτή την ιστορία, ναι.
4: Ναι, άρχισαν οι Ένδρικες.
0: Ναι.
4: Και χθες μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
4: Ο Κινέζος πρωθυπουργός μίλησε για το Φωκηδίδη.
0: Ναι, ναι.
4: Σε όλο τον κόσμο απευθύνθηκε και ιδιαίτερα στο Τραμπ.
0: Ο Θουκυδίδης διδάσκεται σε όλο τον πλανήτη πλην της Ελλάδος.
1: Όχι, διδάσκεται και σε εμάς.
4: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Τον έχω διδάξει.
4: Ας πούμε, θέλω, κλιπαρώ κάποιον να μου εξηγήσει. Η γνώση του μου είναι δημοτικού, δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία για αυτά.
0: Ναι.
4: Τι σημαίνει αυτό που λέει το τέχνος του Θουκυδίδη, κάποιος να μου εξηγήσει.
0: Θα σου το εξηγήσει η Έλενα. Πώς το είπες αυτό?
4: Αυτό το Θουκυδίδη, το τέχνασμα του Θουκυδίδη.
0: Το τέχνασμα του Θουκυδίδη. Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, αναφέρθηκε στον Τραμπ και του είπε έτσι. Αν του είπε κάτσε καλά, δεν μασάω και που λέω.
0: Θα στο εξηγήσει το τέχνασμα του Θουκυδίδη η Έλληνα, σαν φιλόλογο. Θα στο εξηγήσει.
4: Ούτε ένα.
1: Να βγάλουμε ένα φιλόλογο. Εγώ πρωινή εκπομπή κάνω.
4: Αναφορά στο θέμα.
0: Τώρα μια εξαίρεση κάνει για τον Πίλαρ. Τι θα κάνω τώρα.
1: Εγώ
4: θα κλείσω. Αν μπορεί κάποιο κάποια στιγμή να μου το εξηγήσει.
0: Ωραία. Πίλαρε, επειδή πάμε στον επίλογο του πρώτου ημιώρου, ποιο τραγούδι τη Eurovision το θυμάσαι ή θα το θυμάσαι για πάντα?
4: Το σ' αγαπώ, το βρακιδί.
1: Μπράβο, ρε Πίλαρε.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, χθες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Μάλλον ένα podcast.
4: Από ποιον το τραγούδι.
0: Ναι.
4: Από εκείνη την εμφάνιση,
0: ναι,
4: πήρανε τα ΜΑΤ και έκανε τις στολές.
0: Α, τα ΜΑΤ από εκεί, μάλιστα.
4: Ήταν τα ΜΑΤ ντυμένα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν Ρακιτζής, έτσι.
4: Ρακιτζής μου άρεσε πάρα πολύ, Φλαράκι, εντάξει, ήταν εμφάνιση φοβερή.
0: Τον είχαν αδικήσει και τα...
4: Ρουβά και τέτοια.
0: Ναι.
4: Αυτά ήταν τα κλασικά, αυτά ήταν αναμενόμενες επιτυχίες.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Ο Ρακιτζής ήταν το κάτι άλλο.
0: Οπότε, σ' αγαπώ, έτσι.
4: Ναι.
1: SAGAPO.
4: Αυτό είναι.
1: Έχω να σας πω και πράγματα.
0: Και τώρα άκου και μια ιστορία γύρω από αυτό.
1: Λοιπόν, 2000...
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπιλάρε.
1: 2000 δεν θα ακούσουμε σ' αγαπώ, SAGAPO.
0: Θα το ακούσουμε για να πάμε για το διάλειμμα.
1: Η δική μου προσωπική αγαπημένη συμμετοχή μας στη Eurovision είναι το αγαπημένο μου.
0: Μάλιστα.
1: Κοντράρεται πολύ με και την Γαρμπή, αλλά είναι το αγαπημένο μου. 2002... στείλαμε το Μιχάλη Ρακιτζή μετά από έναν μικρό ημιτελικό εδώ στην Ελλάδα για να αποφασίσουμε τι θα στείλουμε. Ήταν και η Πέγκι Ζήνα σε εκείνο τον ημιτελικό με το τραγούδι που ήταν φαβορή τότε, το Love is a Wonderful Thing νομίζω. Ήταν και Δάντης κάπου στη σύνθεση και αυτόν το θυμάμαι πολύ να φωνάζει. Ήταν Μπίγαλης ο οποίος είχε γίνει έξαλλος. Ήταν ο τελικός, ο ελληνικός, ο πιο έτσι ακραίος τελικός. Γιατί είμαστε τη χρονιά μετά του Σαντίκ, μετά το 2001, που έχει γίνει όλη αυτή η τεράστια επιτυχία. Κάνουμε ουσιαστικά μία νέα εμφάνιση στη Eurovision, δηλαδή ξανασυστηνόμαστε. Οπότε σκοτώνονται όλοι οι καλλιτέχνες για το ποιος θα πρωτοπάει. Υπήρχαν πάρα πολλές φήμες ότι ο Ρακιτζής τραγούδησε playback.
0: Αποκλείεται.
1: Υπήρχαν πάρα πολλές φήμες ότι ήταν δάκτυλος της ΕΡΤ. Η Δάφνη Μπόκοτα ποτέ δεν είπε ξεκινήστε να ψηφίζετε και θεωρήθηκε ότι.
0: Ίντρικα και εδώ βλέπω.
1: Εννοείται, μόνο ίντρικα Eurovision.
0: Αυτά μας αρέσουν.
1: Τελικά στέλνουμε τον Μιχάλη Ρακιτζή το 2002 με το Σ' αγαπώ SAGAPO. Φέρνει κακή θέση, τη 17η.
0: Αλλά μένει για πάντα στην καρδιά μας.
1: Όμως το εντυπωσιακό είναι, είδα ένα podcast, θα σας πω μετά μόλις ακούσουμε το τραγούδι, γιατί το έχω καλύψει όλο ποιο είναι, ότι το τραγούδι αυτή τη στιγμή του Μιχάλη Ρακιτζή και το πρώτο τραγούδι εκείνης της χρονιάς,
0: ναι,
1: το, δηλαδή στο YouTube σε προβολές, είναι πρώτο το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή και πολύ πιο, πολύ, πολύ πιο μετά το πρώτο τραγούδι εκείνης της χρονιάς,
0: φανταστείτε,
1: του 2002.
0: Φανταστείτε.
1: Οπότε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό αυτό το τραγούδι έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Η πιο μεγάλη, έτσι, η πιο ιντριγκαδόρικη συμμετοχή που έχουμε στείλει και η συμμετοχή η οποία θεωρείται πλέον εντελώς cult. Και νομίζω ότι τώρα αρχίζει και αναγνωρίζεται η αξία του Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Αφιερωμένο στον Πάνο Ζή, στον δικό μας Πάνο, την καλημέρα μας.

0: μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα, Ρέλινα? Και σαν μουσική και σαν στίχη, αν θέλεις, ρε παιδί μου, δεν είναι άσχημο, δηλαδή είναι όμορφο πράγμα.
1: Παιδί μου, είχαν τρελαθεί όλοι. Η Πέγκη Ζήνα ούρλιαζε στα κανάλια. Ο Μιχάλης, ο Μπίγαλης ήταν.
0: Ο Μπίγαλης ήταν πιο.
1: Η Ζήνα ήταν η πιο.
0: Η Ζήνα. Από γυναίκες ήταν η Ζήνα, ναι.
1: Ο Δάντη, σου λέω, έβγαινε, υποστήριζε τη Ζήνα. Χαμός είχε γίνει. Μόνο μία συμμετοχή από τις πέντε που είχαν περάσει στον ελληνικό τελικό και διαγωνίζονταν μαζί με το Ρακιτζή είχε βγει και τον είχε υποστηρίξει και είχε πει ότι ναι, ρε παιδιά, δικαίως έχει πάει ο Ρακιτζής. Ήταν ο μεγαλύτερος πανολεθρίαμβος, έτσι λέγεται. Αχα. Η υπόθεση Ρακιτζή.
0: Πανολεθρίαμβος.
1: Και όσοι σας αρέσουν αυτά και όσοι αγαπάτε και Μιχάλη Ρακιτζή, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολύ, χθες έβλεπα ένα podcast το οποίο λέγεται «Οι σκληρές αλήθειες», σας έχω ξαναμιλήσει, της Life είναι το podcast.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέγεται «Οι σκληρές αλήθειες» για τον πανελευθερίαμβο του Ρακιτζή στη Eurovision.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όσοι σας αρέσει να μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες με Δάφνη Μπόκοτα που μιλάει μέσα, με τον ίδιο που μιλάει μέσα, ο οποίος λέει ότι «Τόξι». Εγώ πήγα σε μια μέρα. Το προηγούμενο βράδυ το έγραψε το τραγούδι. Όχι, λέει. Περνούσα μια μέρα έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ. Λέει. Περνούσα μια μέρα έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ. Και λέω, δεν γράφω ένα τραγούδι για το Eurovision. Το βράδυ πήγα σπίτι μου, το έγραψα και το πρωί πήγα, τους το έδωσα.
0: Μάλιστα. Τέλειο.
1: με τόση άνεση.
0: Έρχεται η αναγνώριση. Ο Αργύρης λέει τραγουδάρα, βλέπεις.
1: Δηλαδή είναι το πιο καλό τραγούδι, το πιο αμφιλεγόμενο που έχουμε
0: στείλει. Υπάρχει αναγνώριση, παιδιά. Έχω τη Βασιλική που μας στέλνει εδώ πάντα ωραία πράγματα. Γεια σου, Βασιλική μου, και την καλημέρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Ο Παναγιώτης από το όμορφο Κεφαλάρι μας εύχεται καλό που σου κούμε υγεία. Κύριε Παναγιώτη, θα δείτε εσείς Eurovision? Εγώ αν ήμουν σαν τον κύριο Παναγιώτη Mini Market Κεφαλάρι, θα έπαιρνα εκείνη την κεφαλογραβιέρα την ωραία που μου έχει μείνει ακόμα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω δεν έχω φάει κάτι καλύτερο εκεί στο μαγαζί. Λοιπόν, θα έπαιρνα την κεφαλογραβιέρα, ένα τσιπουράκι, λίγο μεζεδάκι και θα απολάμβανα Σάββατο βράδυ Eurovision.
1: Α, καλημέρα και στο Στέργιο μας, ο οποίος κάνει και αυτός επιλογή και επιλέγει το τραγούδι που στείλαμε την επόμενη χρονιά μετά το Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 2003. Θα σας πω όμως ποιο είναι μετά τις διαφημίσεις.
0: Μάλιστα. Και έχω και τον Μάκη, τον πρωτοκορυφαίο από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Α, που ο Μάκης κάνει τις πρόβες, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Τον βρίσκω στο στούντιο με την κιθάρα του να ηχογραφεί το τραγούδι, το οποίο...
1: Θα στείλουμε του χρόνου.
0: Θα στείλουμε του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει. Γιατί έτσι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Για να δω εδώ τι πρόβες κάνει ο Μάκης. Ο Μάκης...
1: Γεροβιζιονικό ακούγεται. Λέει την κάκα.
0: Πολύ ωραίος. Αυτά παίζει ο Μάκης αυτή την ώρα και εμείς πρέπει να πάμε για το διάλειμμά μας και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα τραγούδια από τη Eurovision και πολύ ωραίες ιστορίες γύρω από αυτά τα... Φαντάζομαι ότι σας αρέσουν οι ιστορίες τώρα που σας λέει η Έλενα. Πίσω από κάθε τραγούδι, έτσι, και παρασκήνια και ίντριγκες. Πείτε μας το δικό σας αγαπημένο και βεβαίως η Έλενα θα σας πει και την ιστορία του δικού σας αγαπημένου.
1: Εάν υπάρχει τώρα, μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Εντάξει, αν τη βρει. Ωραία. Διαφημιστικό. 5 λεπτάκια. Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε. Και...
1: Λίγο χορηγούς, ρε παιδιά, δεν έχουμε πάει.
0: Για πες,
1: να πάμε λίγο Ανθοπολείο Χλώη. Να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας έτσι όμορφα.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε στο αγαπημένο μας Ανθοπολείο Χλώη, γιατί είναι άνοιξη. Θέλουμε λίγο, όπως και να έχει, να στολίσουμε τώρα αυλές, μπαλκόνια, να βάλουμε λίγο ωραία χρώματα, λίγο ωραία αρώματα. Έχουν έρθει φανταστικά λουλούδια εξωτερικού χώρου για αυτόν τον λόγο. Θα αρχίσουμε να καθόμαστε σιγά σιγά λίγο έξω. Τη μέρα είναι πολύ καλά. Σιγά σιγά θα γίνει και το βράδυ καλά. Να έχουμε όμορφες αυλές και όμορφα μπαλκόνια. Εννοείται λουλούδια και εσωτερικού χώρου. Εννοείται πως θα βρείτε και τα κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη, για τα οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολύ. Μοσχομυρίζει όλο το σπίτι χωρίς να τα ανάψετε καν. Και έχουν έρθει και νέες μυρωδιές να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι. Θα με θυμηθείτε. Και θα σας πάω και στα πολύ πολύ ενδιαφέροντα τώρα από το Ανθοπολείο Χλώη, ειδικά για εσάς που κανονίζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας τον μήνα Μάιο, φέτος, τώρα, αυτό το μήνα, είτε πρόκειται να παντρευτείτε τώρα και να βαφτίσετε τώρα, φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027, έχετε έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20%. Νομίζω ότι είναι αυτό το διάστημα, ειδικά που κανονίζετε αυτά τα πράγματα και έχετε έξοδα που τρέχουν, είναι μια πάρα πολύ καλή προσφορά και να επωφεληθείτε. Προσοχή, ισχύει για όσους κλείσετε τώρα τον Μάιο, αυτό τον μήνα που διανύουμε. Δεν θα ισχύσει άλλο η προσφορά. Μείον 20% λοιπόν σε όλο το πακέτο του στολισμού, είτε του γάμου σας, είτε της βάφτισης, όσοι κλείσετε τώρα. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου, το 2027. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27 365.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 13,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073

0: ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
11: Καλημέρα.
10: Ναι, Έλενα, με τις ωραίες ιστορίες σήμερα. Ιστορίες Eurovision, παιδιά, και ελληνικές συμμετοχές. Με την Έλληνα σήμερα πρωταγωνίστρια. Και θέλουμε να μας τηλεφωνείτε για την δική σας αγαπημένη ή πιο μισητή
11: ναι,
10: συμμετοχή.
11: Εντάξει, τόσες συμμετοχές.
10: Βεβαίως. Τώρα,

0: Δίνουμε και τα δώρα μας, Γιάννη, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Ενώ θα ρίξουμε και μια ματιά και σε ορισμένα πράγματα. Τι έγινε παραδείγματος χάρη στον Εμπορικό Σύλλογο, κυρία Έλενα?
1: Τώρα περιμένουν να μου πούν τα παιδιά.
0: Βεβαίως, θα σας πούν πώς ψήφισαν και τι γίνεται, ποιοι βγήκαν και ποιος μπορεί να είναι ή ποια μπορεί να είναι ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος. Πάμε λοιπόν χορηγούς. Και μαζί μας αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σας.
0: Αλλά
1: εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις. Γι' αυτό,
0: μάλιστα,
1: 21 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα της γιορτής μου, θα επισκεφτώ το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco. Που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλί. Η αλυσίδα λιανικής Pepco, με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται τώρα πια και στην Καστοριά, με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδεισης, διακόσμησης και σπιτιού. 21 Μαΐου, λοιπόν, όλοι στο νέο κατάστημα Pepco. Στην οδό Χλώης και Εμπειρικού, για αγορές αλλά και για πολλές εκπλήξεις. Δεν το χάνει κανείς, ειδικά την πρώτη μέρα.
0: Οπότε, 21 είπες, έτσι?
1: 21 την ημέρα της γιορτής
0: 21
1: μου.
0: Ημέρα της γιορτής σου και ημέρα Pepco για την Καστοριά. Ανακοινώνει και η Καριστιανού το νέο της κόμμα.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, 21 του μηνός. Ξεκινάμε. Μεγάλη, έτσι. Γιατί πρέπει να υπάρχει σε κάθε νομό τώρα, ακόμη και για τα νέα κόμματα, μια αρχική εκπροσώπηση. Μέχρι στιγμής, παιδιά, ούτε για το... Καλά, για το κόμμα Τσίπρα θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς θα δημιουργηθούν αρχικά οι συμμαχίες και σε πανελλαδικό επίπεδο, για να δούμε πού θα καταλήξουμε και τοπικά. Αλλά για το κόμμα Καριστιανού δεν έχουμε ακόμη κάποια έστω ένδειξη ποιος μπορεί να είναι εδώ. Παραδείγματος χάρη είναι ο frontman.
1: Όπως επίσης έχει μείνει καινή και η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Όπως επίσης μετά το θάνατο του Παναγιώτη Σταμπασίδη, για ένα κόμμα που παρουσιάζει ψηλά δημοσκοπικά ποσοστά, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας, δεν υπάρχει πραγματικά εκπροσώπηση. Τι ξέρω τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν όλα αυτά τα πράγματα στην Καστοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, να τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε και εκλογές όμως στους καθηγητές.
1: Ναι, σωστά.
0: 5 έδρες για την αγωνιστική παρέμβαση Καστοριάς και 2 έδρες για την δημοκρατική ενότητα καθηγητών. Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε και αυτά. Ο Παρίσης πρώτος με 90 σταυρούς, το βλέπω εδώ, ο νυν πρόεδρος. Πάμε στη γραμμούλα μας, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα.
0: Καλημέρα.
2: Σούμο από Σέρες.
0: Σέρες Μάντρες.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Βέβαια.
1: Σ' αρέσει η Eurovision?
2: Άντρα, θα πάω στο γιατί είμαι Eurofan εγώ.
1: Έτσι πρέπει, τέλους.
2: Και πάντα μαζευόμαστε η οικογένεια και το βλέπουμε μαζί.
1: Μα είναι χαρά, η Eurovision είναι χαρά. Είναι μια αφορμή να ξαναμαζευτούν οι παρέες, οι οικογένειες.
2: Έτσι. Και τη δεκαετία του 80,
0: ναι,
2: τότε που οι περισσότεροι δεν είχαν και τηλεοράσεις, ναι, μαζευόμασταν σε μία τηλεόραση και τη χαζεύαμε.
0: Εντάξει, 80 είχαμε. Το 80 άρχισε να. Ειδικά το 80 που έγινε και έγχρωμη, πήραν τότε, ναι.
1: Έχουμε στείλει πολύ ωραίες συμμετοχές στη δεκαετία του 80.
2: Το 80 που λες τώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Είχε πάει η Άννα Βύση με το Auto Stop.
1: Σωστό.
0: Τα θυμάσαι, βλέπω.
2: Ποιος ήταν ο αντίπαλός, ξέρεις?
1: Εννοείς από άλλες χώρες?
0: Από άλλες χώρες ή από την Ελλάδα?
2: Από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα, αυτό δεν το είχα βρει.
2: Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
0: Μάλιστα, ποιος ήταν?
2: Κώστας Σουρνάς με το UFO.
0: Με το UFO, μπράβο.
1: Το φοβερό,
0: που έγινε επιτυχία το UFO όμως στην πορεία.
2: Ναι.
0: Ναι. Α, το UFO ήταν μαζί με το Autostop της Βύση.
2: Ναι, και πήγε το Autostop, ναι.
0: Και γιατί κέρδισε... στείλαμε το stop και δεν στείλαμε το UFO, που μου αρέσει και καλύτερα, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Κοίταξε, άμα βρεις το UFO, βάλτε να το ακούσουμε. Eurovision θεωρείται και αυτό?
2: Όχι, όχι, εγώ άλλο θέλω.
1: Α, ωραία, άλλο.
0: Ποιο θέλεις?
2: Το καλύτερο κομμάτι που έχει περάσει
1: στα ελληνικά
2: και το πιο αδικημένο.
1: Περίμενε, ναι, περίμενε, περίμενε. Περίμενε πριν το πεις, να πω ότι το 1980 φυσικά κέρδισε Johnny Logan, έτσι.
0: Johnny Logan, hold me now.
1: Όχι, what's another year.
0: What's another year. Το ακούμε στην playlist του Αντένη συνέχεια.
1: Και η Βύση εκείνη τη χρονιά με τους επίκουρους βγήκε 13η.
0: Πω, καταστροφή.
1: Για πες μου.
2: Το καλύτερο κομμάτι για μένα και το πιο αδικημένο είναι το 1991, η Άνοιξη με τους
1: Οπλίους. Ναι.
0: Η Άνοιξη με τη Βόσο, έτσι.
2: Απλώς τότε είχαμε μπλέξει, δεν ξέρω.
1: Έχω να σας πω ιστορία, λοιπόν.
0: Λοιπόν.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία υπάρχει γύρω από εκεί.
1: Λοιπόν, 1991 πριν ακούσουμε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα στέλνει την Άνοιξη και έχει υψηλές προσδοκίες για το συγκεκριμένο τραγούδι, με πολλούς να μιλούν ακόμη και για πρωτιά. Τι έγινε τώρα? Το παιχνίδι της μοίρας είχε άλλα σχέδια για μας.
0: Τι σχέδια είχε?
1: Ο σαξοφωνίστας μας, ναι, το κλειδί για το μουσικό σόλο του κομματιού, ναι, αρρώστησε τελευταία στιγμή.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Και ενάντια στην ένσταση του ένταση του διαγωνισμού, τον αντικατέστησε ένας 70 συνταξιούχος λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή.
0: Αμάρε, παιδιά, τι 70 συνταξιούχος.
1: Ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα, κυριούλης αυτός.
0: Απίστευτο.
1: Ούτε είχε προετοιμαστεί επαρκώς, ούτε είχε την ίδια ανάσα να υποστηρίξει το απαιτητικό σόλο. Τα υπόλοιπα. Τα ξέρετε, ένα άτονο σόλο, χαμένες νότες και το όνειρο για την κορυφή έσβησε εκείνο το
0: δηλαδή,
1: βράδυ.
0: Δηλαδή, κοίταξε, αυτό το ήξερες σου μου εσύ τώρα.
2: Με την κιθάρα, ναι.
0: Το ήξερες ότι ο Φάλτσος, σαξοφωνίστας, ο 70ης, ο Πάπος, μας έκαψε.
2: Μας έκαψε, λέει.
1: 13η βγήκαμε.
2: Μια ιστορία πάνω σε αυτό.
0: 13η.
2: Ναι, ναι. Η ιστορία πάνω σε αυτό, εκείνη τη στιγμή, δεν έπιανε η αντένα στο σπίτι μου, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και κατέβηκα στο
1: όχι ρε παιδιά.
2: Για να δω την Eurovision να πω.
0: Μη χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως είναι απίστευτο κομμάτι, εντάξει.
1: Εντάξει, από τα καλύτερα που έχουμε στείλει.
0: Και ακούγεται και μέχρι και σήμερα, έτσι, άνετα, για πλάκα.
2: Ακούγεται, ναι, γιατί όχι.
0: Όχι όμως με τον 70 σαξοφωνιστά, με τον κανονικό.
1: Η Σουηδία κέρδισε εκείνη τη χρονιά με το τραγούδι που δεν μπορώ να προφέρω ποτέ και έρχεται όλο μπροστά μου. Fangad av en Stormivit.
0: Αμάρα, Έλενα, τι έχεις κάνει. Ποιος το θυμάται αυτό, κανένα. Ενώ την άνοιξη όλοι. Ευχαριστώ, ρε σου μου.
2: Να είστε καλά, καλή
0: καλημέρα,
2: εκπομπή.
0: Καλημέρα.
1: 1991, λοιπόν, Σοφία Βόσου, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.

0: Αυτό είναι το σαξόφωνο που λέγαμε. Ο συνταξιούχος το σκότωσε. 13η θέση.
1: Αν ακούστε το, αν δείτε το βίντεο με την, μου με το στέλνει και ο Ιορδάνης τώρα,
0: ναι.
1: Με το κανονικό,
0: ναι.
1: Δηλαδή έτσι όπως εμφανίστηκαν, ναι, ακούγεται.
0: Ακούγεται το 70, ναι, ναι, όχι ρε παιδιά. Έπρεπε να το βάλω από αυτή την εκτέλεση.

0: Ο Μικρούτσικος γιατί δεν ξαναγράφει τραγούδια σήμερα και είναι μόνο στα πάνελ.
1: Μπορεί να μην έχει έμπνευση.
0: Στρώνει λίγο τον ποπότο και να γράψει ένα τραγούδι.
1: Μπορεί να μην έχει έμπνευση.
0: Δεκαετία 80 έγραφε ωραία τραγούδια. Μπράβο, Έλενα. Δώσε πόνο, Έλενα. Έχω και μια απορία.
1: Ναι.
0: Αγαπημένο τραγούδι Δαβίδ Γιουροβίδιο.
1: Ναι, έχει.
0: Α, έχει. Είπα και εγώ.
1: Έχει και από αυτό.
0: Έχει και από αυτό. Αλίμονο. Θέλω να τα ακούσω.
1: Θα το ακούσεις την πορεία.
0: Αχ, Αντρέα. Λοιπόν, περιμένω παιδιά να μας πείτε και το δικό σας. Περνάμε ωραία. Είμαστε οκ. Okay. 86, 40 και 50. Σας περιμένω να δώσω και ένα δώρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε και παίζουμε και με Eurovision ερωτήσεις.
1: Γιατί
0: έτσι?
1: Όχι.
0: Βεβαίως και γιατί όχι. Τώρα, πού θα πάμε?
1: Άργος οριστικό θα πάμε. Θα πάμε λίγο House of Beauty.
0: Α, ωραία.
1: Θα πάμε House of Beauty, γιατί πείτε μου κι εσείς λίγο πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, έρχεται και καλοκαίρι, να απαλλαχτούμε από τριχές. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα. Δεν νιώθουμε πόνο, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Κάντε τη μία και μετά όποτε έρθει η επόμενη, παιδιά. Και σας έχω και προσφορά. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά, για τα κορίτσια μας να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, να μην τα αφήνουν σαν εμάς που τα αφήσαμε για πολύ μετά. Προσφορά για μαθήτριες λοιπόν, πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου είναι αυτό που κάνω και εγώ, για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα βασισμένα στις δικές σας ανάγκες, στις ανάγκες του δέρματός σας. Last lift επίσης για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Και σας έχω και το καινούριο μηχάνημα που μόλις έφτασε στο House of Beauty, όλο καινούριο. Τι μας απασχολεί τώρα που έρχεται καλοκαίρι? Λίγο οι κυλίτσες μας που θέλουμε να βάλουμε κανένα πιο στενό, λίγο η κυταρίτιδα που θέλουμε να βάλουμε κανένα πιο κοντό. Μας απασχολούν όλα αυτά, οπότε τα κορίτσια εκεί σκέφτηκαν, η Μαρία δηλαδή, σκέφτηκε ότι πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. V-Power και EMS, το ολοκένουργιο μηχάνημα που έχει έρθει, για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, αλλά είναι και για πρόσωπο, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Νέο μηχάνημα λοιπόν και για πρόσωπο και για σώμα, πιάνει και μικρές περιοχές, μπρατσάκια. Όλα αυτά, όλα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το κάνει και μιλάμε για αποτελέσματα αληθινά. Όχι να είχαμε να λέγαμε, κάτι να κάνουμε. Μιλάμε για αποτελέσματα που θα τα δείτε, φαίνονται. Οπότε, σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Οι 5 συνεδρίες 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και για τα ραντεβού σας ή για οποιαδήποτε απορία 24670-42368. Στο House of Beauty έχουμε και θέση εργασίας. Ζητούμε τεχνίτρια νυχιών, οπότε όσοι σας ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά στη Γιακοπούλου 31 είτε στο 42368.
0: Λοιπόν, Χρήστος Switzerland εδώ μας στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα και ένα βιντεάκι. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Τα βρίσκει αυτά ο Switzerland, ωραίος. Ο Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα μας εύχεται καλό που σου κούμε υγεία και χαρά. Πείτε μας, παιδιά, θα μαζευτείτε για να δείτε Eurovision? Θέλω να μου το γράφετε και αυτό στα σχόλια. Ο Στράτος μου στέλνει εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας.
1: Φαγώθηκε.
0: Φαγώθηκε. Σαν τα κλαδιά ενός δέντρου. Περνούμε διαφορετικούς δρόμους. Τι περνούμε, ρε Στράτο, τι περνούμε? Παίρνουμε διαφορετικούς δρόμους στη ζωή μας, όμως οι ρίζες μας παραμένουν πάντα ίδιες. Λοιπόν, διόρθωση στην ορθογραφία. Πέρις, καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Κέρκυρας και σήμερα. Oh. Έλα η Κορφού. Λοιπόν, χαμός. Πολύ σωστά και στέλνουμε χαιρετίσματα και στην Κέρκυρα σήμερα. Λοιπόν, να σας πω,
1: ναι.
0: Έχω ότι ένας φίλος εδώ ζητάει, μάλλον πουλάει δύο μπαλκονόπορτες με σίτες, με τα τζάμια πάνω τους και τα παράθυρα, δύο παράθυρα με διπλά φύλλα, σε άριστη κατάσταση, εντελώς καινούργια της Αλουμίλ. Αν ενδιαφέρεστε, δύο μπαλκονόπορτες και δύο παράθυρα, έτσι, με διπλά φύλλα. Στο κύριο Γιώργο, 69-82-28-86-40. Αν ενδιαφέρεστε και δεν συγκρατήστε για το τηλέφωνο, εδώ είμαστε, να σας το δώσουμε. Καλημέρα, φωνάζει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και βεβαίως, κόσμος και το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά, να κάνετε τη βολτίτσα σας με το καραβάκι. Με το καραβάκι.
1: Κάνε την μπουρού.
0: Που είναι εκεί.
1: Και ρόχες, μπράβο.
0: Και είναι και από τα δώρα και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εννοείται, για δύο τυχερούς διπλές.
0: Ωραία.
1: Να σου πω τώρα αυτό που μου ζήτησε σε εκλογές εμπορικού συλλόγου.
0: Α, μπράβο, να έχουμε και ένα ρεπορτάζ.
1: Τρίτη βράδυ θα συσταθεί το συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη πρωί θα δοθούν τα αποτελέσματα. Πρέπει να περιμένουν έτσι και αλλιώς τα παιδιά από τον νόμο λίγες μέρες. Την Τρίτη θα γίνει η ψηφοφορία.
0: Δεν ξέρουμε ποιοι έχουν εκλεγεί.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορούν να το πούν.
0: Το έχουν μυστικό.
1: Το έχουν μυστικό.
0: Μπα, αυτό πρώτη φορά το συναντώ. Να γίνονται εκλογές και να κρατάνε μυστικό την.
1: Την Τρίτη. Δεν ναι. Έχει συσταθεί το συμβούλιο. Ναι. Την Τρίτη θα συσταθεί, σου λέω. Θα γίνει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι πρόεδρος, γραμματέας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των εκλεγμένων. Οπότε Τετάρτη πρωί θα μάθουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω απορία. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα που έχουν εκλεγεί?
1: Αν δεν γίνει ψηφοφορία, δεν μπορούν να πούν τίποτα ακόμα τα παιδιά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, πόσοι ψήφισαν, είπες?
1: Δεν μου είπανε πώς ψήφισαν.
0: Α, ωραία. Για να δούμε αν υπήρχε συμμετοχή. Νομίζω πάνω από 100 πρέπει να ψήφισαν. Αν έχω μια σωστή πληροφόρηση και εικόνα. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο τραγούδι αυτής της ώρας.
1: Ναι.
0: Με ποιο θες να πάμε?
1: Α, εγώ να διαλέξω.
0: Διάλεξε ένα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία. Θα τα πάρω λίγο χρονολογικά.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγαινε προς την αρχή.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι πήγαμε το 75, το 74 με τη Μαρινέλα, ωραία.
0: Ναι.
1: Το 1975 δεν συμμετέχουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρώτη εμφάνιση της Τουρκίας στο διαγωνισμό το ίδιο έτος λόγω της εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχαμε προλάβει. Το 1974 πήγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε προλάβει όλα αυτά που έρχονταν. Το 1976 όμως.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έκανε ίσως την πιο πολιτική συμμετοχή της στην ιστορία με
0: πολιτική.
1: Το Παναγιά μου της Μαρίζας Κοχ. Το τραγούδι αναφερόταν έμεσα στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία πριν το διαγωνισμό. Κυκλοφορούσαν φήμες ότι ένας Τούρκος σκοπευτής θα εκτελούσε την Κοχ κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της. Και η EBU τη ζήτησε να αποχωρήσει. Κάτι που η ίδια δεν δέχτηκε. Αντίθετα, εμφανίστηκε στη σκηνή με αλεξίσφαιρο γυλαίκο.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Αυτά και για την δεύτερη.
0: Αυτά να τα ακούει ο Στράτος που νομίζω ότι είναι πανηγυράκι και τσίρκο, όπως το είπε η Eurovision.
1: Αυτά
0: βλέπεσαι,
1: για τη δεύτερη
0: κύριε
1: λοιπόν
0: Στράτο.
1: Συμμετοχή μας στη Eurovision. Αυτή 1976, δεύτερη. Μαρίζα Κοχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου.
0: Πω, πω.

0: Όπως το ακούω είναι συγκλονιστικό, παιδιά, έτσι. Τραγούδι διαμαρτυρίας για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Η συμμετοχή μας το 1976 με τη Μαρίζα Κόχ να είναι στη σκηνή με Αλεξή Σφερογυλαίκο, υπό το φόβο και των φημών εκείνης της εποχής ότι Τούρκος θα δολοφονήσει επί σκηνής τη Μαρίζα Κόχ. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Έχω
0: ωραία στοιχεία μας βρίσκει σήμερα.
1: Λοιπόν, και έχω κι άλλα.
0: Και έχουμε κι άλλα. Γι' αυτό το τραγούδι και για άλλα.
1: Και για άλλα.
0: Μείνετε μαζί μας, έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα, παιδιά, η ιστορία μας. Και πάμε. Πάμε διάλειμμα, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα.
2: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, Καστοριανό μέλι, αυγά λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλληνα και δεύτερη ώρα second hour. Είμαστε πάντα
1: καλημέρα.
0: Εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Γυροβιζιονική σημερινή μας εκπομπή και για να δούμε τι έχουμε και στη συνέχεια. Μαζί μας πάντα είναι και η χορηγή μας.
1: Ναι, θα πάμε λίγο και μέση Marvels, παιδιά μου.
0: Βεβαίως.
1: Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο, είστε στο μέση Marvels. Πυλός, πάγος, άμμος, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά μη νευτόνια που αλλάζουν μορφή. Μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου φυσικά, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator. Τα Σαββατοκύριακα είναι μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels, οπότε κλείστε τώρα και τη δική σας ημερομηνία. Δεν ξεχνάμε και το Messi Play κάθε Πέμπτη, δεν ξεχνάμε και τα τμήματα κεραμικής των ενηλίκων, αλλά τώρα ας εστιάσουμε λίγο στα παιδικά πάρτι που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο στο Messi Marvels στη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47. Μπορείτε να μας καλείτε στο 24670-24653 για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία για το δικό σας παιδικό πάρτι, για το παιδάκι σας, για ένα αξέχαστο πραγματικά πάρτι. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πει ότι θα έχουμε και ζήσει πετκανά στην εκπομπή μας για παρασκήνια και ωραίες ιστορίες από τη συναυλία των Μετάλλικα, παιδιά. Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Στην Αθήνα που ήταν πάρα πολύ καστοριανοί και είδαν το ιστορικό αυτό συγκρότημα, το θρυλικό αυτό συγκρότημα από κοντά. Εμπειρία ζωής κυριολεκτικά. Επίσης θα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε και μερικά ακόμη πράγματα ωραία για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Και Χελένα.
1: Ναι.
0: Πάμε επόμενη επιλογή.
1: Ναι.
0: Ή θες να μας πεις τα δώρα που δίνουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή μας.
1: Βεβαίως και έχουμε δώρα για εσάς. 8 δώρα έχουμε σήμερα. Να τα ανοίξω και τα
0: για
1: δώρα.
0: Να ανοίξουμε και τα δώρα μας. Τι θα σας δώσουμε σήμερα, παιδιά?
1: Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω για να σας ξεκουράσουμε. Πίτσα απόλαυση θα σας πάω μετά. Έχουμε τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση. Τσίπουρο και μεζέδες για 2 στο κυλικείο στο Α. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη για 2 τυχερούς τυχερές. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Διπλή πρόσκληση παίρνετε επίσης για 2 τυχερούς τυχερές. Και φυσικά 2 πίτσες από Pizza Like.
0: Όλα αυτά εδώ για σας. Τηλεφωνείτε και πάμε γραμμούλα. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ανούλα.
0: Γεια σου,
15: τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
15: Βλέπω σήμερα έχετε θέμα Eurovision.
0: Μπράβο, ναι. Θέμα Eurovision και θέλουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια.
15: Κοίταξε, εννοείται ότι μαζευόμαστε.
16: Έτσι, μπράβο.
15: Αλλά εκείνη την ώρα, όταν ήταν και τα κορίτσια, εννοείται ότι μαζευόμασταν και στο σπίτι. Mm. Τώρα που έχουμε τα ζώα όμως, το ακούω μέσα από το τηλέφωνο.
0: Α, μάλιστα.
15: Και απλά όταν πηγαίνουμε σπίτι γίνεται η αναγγελία των αποτελεσμάτων.
16: Σωστό.
15: Αλλά το ακούμε μαζί με τις κούκλες μου, τις όμορφες.
16: Να
0: βλέπετε δηλαδή Eurovision μαζί με τις κούκλες εκεί, έτσι.
15: Παν Eurovision, με τις κούκλες μαζί. Κάνουν και καναμού, χτυπάνε κουδουνάκια. Χαμός.
0: Όταν είχες και τα κορίτσια, με πίτσα ή με τίποτα άλλο. Γιατί εδώ συστήνω την Έλληνα σήμερα να χτυπήσει και κάτι παϊδάκια, να χτυπήσει και τίποτα λουκάνικα, να χτυπήσει και τίποτα πιο σκληρά.
15: Στους τέτοια ερώτηση δεν χρειάζεται να κάνεις. Πάντα ο καταψύκτης υπάρχει απόθεμα. Επομένως, πίτες είναι εύκολο, τις πετάμε τάκα τάκα.
0: Μπράβο.
15: Επομένως, παϊδάκια, κρεατικά και φτεδάκια, όλα τα άλλα τα έχουμε, βέβαια. Είναι
0: μάλιστα
15: εύκολο, το προετοιμάζουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
15: Εγώ θα ήθελα από τις αγαπημένες μου.
0: Για πες, για να το ακούσουμε κιόλας.
15: Ήταν της Κλαβδίας.
16: Α,
0: της Κλαβδίας.
15: Ναι.
0: Μήπως το λες αυτό γιατί ήταν το πιο πρόσφατο?
16: Όχι, δεν ήταν το πιο πρόσφατο.
15: Μου άρεσε πάρα πολύ η συμμετοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
15: Με τη φετινή συμμετοχή δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ.
0: Έχει
15: να το καταλάβω.
0: Λίγο.
16: Εντάξει, άλλο ύφος.
0: Είναι άλλο πράγμα.
15: Εντάξει, κοίταξε. Ο θεσμός πλέον της Eurovision, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Επομένως.
0: Όλα χωράνε.
15: Οπτικό. Οπτικό το έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, Φωκιάς Ευαγγελινός. Το έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Σαν παρουσία.
0: Αλλά σαν ύφος τραγουδίου δεν σ' αρέσει.
15: Το τραγούδι, το ρυθμό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εσένα σ' αρέσει Κλαβδία, λοιπόν, έτσι.
15: Κλαβδία, ναι. Με
0: πήγε
15: χίλια.
0: Και απροσδόκητα καλά πάντως πέρσι.
15: Πήγε και δέχτηκε και πολύ πόλεμο η συμμετοχή από εδώ. Από
0: ναι.
16: Και πες μου μια συμμετοχή μας που δεν δέχτηκε πόλεμο εδώ. Εδώ δεν ξέρω αν άκουσες. Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε με τη Μαρινέλα.
15: Νομίζω της Παπαρίζου που έφερε και την πρωτιά, εκεί ήμασταν όλοι.
16: Θα σας πω ιστορίες μετά και για την Παπαρίζου. Θα σας πω.
0: Όχι, και για την Παπαρίζου υπάρχουν ιστορίες κίτρικες.
16: Λοιπόν, εδώ στείλαμε τη Μαρινέλα.
0: Πρώτη συμμετοχή και σκοτωθήκαμε.
16: Και πάλι μάλλον.
0: 100 ενστάσεις είχαμε στην ΕΡΤ.
15: Ωραία, παιδιά.
0: Έγινε, Ανούλα μου. Χαιρετίσματα πολλά.
16: Γεια σας, Ανούλα. Καλό Σαββατοκύριακο. 2025, λοιπόν, Αστερωμάτα με την Κλαβδία. Έκτη θέση, πάρα πολύ καλή θέση. Η Κλαβδία με τα ιδιαίτερα γιαγιά της και την πάρα πολύ έτσι λιτή παρουσία της πάνω στη σκηνή, που έκανε εντύπωση και αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πάμε να την ακούσουμε. Αστέρι μου, τζιβαέρι μου. Ήταν ωραία συμμετοχή.
16: Ήταν ωραία.
0: Εντάξει.
16: Εμένα όλες οι συμμετοχές μας με κάποιο τρόπο κάπως μ' αρέσουν.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Όχι, παιδιά, να λέμε την αλήθεια τώρα. Ήταν ωραίο.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είχε και έναν πολύ δυνατό αντίπαλο πέρυσι, ποιον είχε η Κλαβδία εσωτερικά εδώ, ποιος άλλος ήταν που ήταν έτσι πολύ φαβορή επίσης να περάσει.
1: Τώρα ξέχασα, ποιος ήταν.
0: Ποιος ήταν.
1: Α, η Ευαγγελία πάλι.
0: Ε?
1: Η Ευαγγελία που ξαναπροσπάθησε και φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, ε?
1: Ωραία, εσείς.
0: Eurovision.
2: Καλά.
0: Γιουροβιζιονόμαστε σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Γιουροβιζιονόμαστε σήμερα.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Σας αρέσει εσάς η Eurovision?
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Μπράβο. Πώς είπατε ότι λέγεστε?
2: Ιουλία.
1: Ιουλία, γεια σας.
0: Από πότε
1: Ιουλία
0: παρακολουθείτε Eurovision?
2: Από μικρή, από πολύ μικρή.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Μεγάλος με αυτά τα τραγούδια.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, θέλω να μου βάλετε την Παπαρίζου.
0: Εσύ είστε με Παπαρίζου, έτσι, με τους νικητές είστε.
1: Η νικήτριά μας.
2: Είναι και αυτή αστέρι, γιατί έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Ναι.
2: Η χρειά της είναι φανταστική.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε είστε με Παπαρίζου.
2: Παπαρίζου, πάντα Παπαρίζου.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε ένα, πρόσφατα είδα κάποιο βιντεάκι από ένα Your Sound Familiar, πώς λέγεται αυτό το...
2: Ναι.
0: Που είναι που μιμούνται, ας πούμε.
2: Μιμήσεις που κάνουνε.
0: Που ήταν, α, μπράβο, που ήταν...
2: Ναι.
0: Το έκανε ένας άντρας αυτό και μάλιστα ευτραφής κυρίως και απέσπασε το χειροκρότημα κάπου Σερβία ή Κροατία, θα σε γελάσω.
2: Mm.
0: Που σημαίνει ότι μετράμε ακόμα.
2: Ναι.
0: Οπότε, η Ιουλία είπαμε.
1: Να δώσω και ένα δώρο στην Ιουλία.
0: Από πού μας παίρνεις, Ιουλία?
2: Πνευματικό κέντρο.
0: Από πνευματικό κέντρο, μέσα στην πόλη, στην καρδιά της πόλης.
2: Ναι, ναι.
0: Θες να γίνει πνευματικό κέντρο εκεί που είσαι τώρα, να γίνει, να κυκρεμιστεί το παλιό και να γίνει το καινούριο?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Θα το ήθελες, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Λείπει από την περιοχή?
2: Ναι.
0: Θα ανεβάσει την περιοχή αν γίνει?
2: Ναι, γιατί άντε όχι.
0: Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Παίξτε τα χέρια, παίξτε τα χέρια, κύριε Τζανούσο.
2: Δεν ευχαριστώ, δεν θα έρθω.
0: Δεν θέλετε
1: Ιουλία,
0: δώρο.
1: Θέλει μόνο όχι. Το number one η Ιουλία.
0: Μόνο δεν number one δεν θέλετε δώρο?
2: Δεν θέλω.
0: Έχουμε ωραία δώρα.
2: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
1: Ας την πω την Ιουλία.
0: Number one.
1: Μην μου την πιέζεις.
2: Και τα θέλω στην κόρη μου.
0: Και ποιος το έγραψε, θυμάσαι ποιος το έγραψε το τραγούδι?
2: Ο Χρήστος Γάψας.
0: Ο Χρήστος τον πέτυχες, ο Γράψας όχι.
2: Δεν ξέρω.
0: Στίχους μήπως θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Ο Δάντης το έγραψε τη μουσική.
1: Χρήστος Δάντης, Ναταλία Γερμανού.
0: Και η Ναταλία Γερμανού του στίχους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και εντάξει, να σας πω τώρα και
2: καμιά... Και τα με πολύ αγάπη στην κόρη μου.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Πού είναι η κόρη, εδώ ή κάπου αλλού?
2: Εδώ, εδώ.
0: Εδώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Είναι που λένε ότι φεύγουν τα νέα παιδιά.
1: Κάτσε, μικρούλα ακούγεται. Μικρή ακούγεται η Ιουλία. Πρέπει να έχει μικρό παιδί. Πόσο χρόνο είναι, ρε Ιουλία?
2: 52.
1: Α, η κόρη σου?
2: 21.
1: Εδώ είναι το παιδί.
0: Εδώ είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Σκέφτεται να μείνει εδώ, πες μου αλήθεια.
2: Ορίστε.
0: Σκέφτεται να μείνει Καστοριά?
2: Ναι, ναι.
0: Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Μπράβο τη.
1: Και στην κόρη και σε σένα.
0: Μπράβο τη. Ωραία.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, θα το ακούσει.
1: Να σε καλά, Ιουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Number one, λοιπόν. Ναι,
1: περίμενε, να πω καμία ιστορία.
0: Ναι.
1: Το 2000...
0: number one.
1: Ναι.
0: Κάτσε να πω μια καλημέρα, ναι, εγώ στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Επειδή άκουσα number one, είπα να πάρει ο αγροτικό συνεταιρισμό.
0: Ο number one αγροτικό συνεταιρισμό, κυρίε και κύριοι.
3: Τι κάνετε?
0: Πού είσαι, ρε θηρίο?
3: Αυτό το τραγούδι είναι για μας. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο.
1: Είναι για
0: εσά. Είσαι number one, τελείωσε. Δεν μου λες, είσαι γεωροβιζιονική, βλέπετε.
3: Α, όχι.
0: Τι όχι, ρε. Θέλω να μου κάνεις ένα βιντεάκι για Eurovision.
3: Δεν προλαβαίνουμε από τα βίντεο του Υπουργού Γεωργίας εδώ που βγάζει κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε Eurovision.
0: Δεν προλαβαίνεις.
3: Ακολουθούμε τις συνεντεύξεις.
0: Άκου τι θα κάνετε. Εκεί τα κορίτσια του συνεταιρισμού.
3: Ναι.
0: Θα μου φτιάξετε ένα ωραίο βιντεάκι για Eurovision.
1: Και η κάθε μία θα κάνει και ένα τραγούδι.
0: Και ένα τραγούδι. Να σαρώσουμε το διαδίκτυο.
3: Αν θέλεις να πάρουμε αυτό που λέει που χόρευα στο Ζάλογκο.
0: Ναι.
3: Για καημένε
0: κόσμε. Ωραία. Και τα για καημένε κόσμε.
3: Γιατί σε λίγο.
0: Είστε όλοι καλά εκεί. Είστε όλοι καλά.
3: Καλά, εσείς.
0: Καμιά επιδότηση θα πάρουμε, είπα.
3: Τέλη του μηνός.
0: Τι θα πάρουμε τέλη του μηνός?
3: Κάτι θα πληρώσει, λέει ο υπουργός, οικολογικά.
0: Κάτσε,
3: λέει.
0: Εμείς πρέπει να φέρουμε κανένα δικαιολογητικό. Έχουμε καμία προθεσμία.
3: Όχι, όχι, δικαιολογητικό δεν πρέπει να φέρετε.
0: Α.
3: Πρέπει να κάνετε τα συμφωνητικά σας μέχρι 31 Μαΐου ηλεκτρονικά.
0: Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά.
3: Πρέπει να τα κάνετε οπωσδήποτε όμως.
0: Θα τα κάνουμε. Αφού το λες, εσύ θα το κάνουμε. Τι, αλλιώς δεν γίνεται, αλλιώς θα μείνουμε εκτός. Ωραίο.
3: Και εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, γιατί λέω πιο γρήγορα θα τη βγάλω αυτή την ανακοίνωση από βίντεο.
0: Πολλά πολλά φιλιά σε όλο τον όροφο εκεί στα παιδιά. Στο Νεκρονικό Συνεταιρισμό. Καλημέρα. Είστε number one. Θα σας αφιερώσω το τραγούδι.
1: Λοιπόν.
0: Πάω για... Κάτσε να πάρω και την επόμενη. Γεια σας. Όχι, έκλεισε. Πες το.
1: 2005 λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η Έλενα Παπαρίζου θα μας εκπροσωπήσει με το My Number One.
0: Μάλιστα.
1: Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία δεν θεωρούνταν το φαβορί για να κερδίσει την Eurovision.
0: Ας το καλό.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή θεωρούνταν άλλες χώρες φαβορί. Εν τέλει πήρε 10 δωδεκάρια.
0: Πω πω.
1: Και εκτός αυτού, το 2005, την ίδια χρονιά δηλαδή, πιο μετά, αφού τελείωσε η Eurovision, η Eurovision πραγματοποίησε ένα. Α, και είχε κερδίσει ήδη. Η Eurovision πραγματοποίησε ένα επαιτειακό πρόγραμμα για τα 50 χρόνια τότε του διαγωνισμού, για να γιορτάσει αυτά τα χρόνια. Στο οποίο το My Number One,
0: μάλιστα,
1: ενώ ήταν η πρώτη του χρονιά, μόλις είχε κερδίσει, ήρθε τέταρτο στην ψηφοφορία για τα πιο δημοφιλή τραγούδια του διαγωνισμού όλων
0: των εποχών.
1: Πίσω από το Hold Me Now του 1987, το Nel Blue, Tipita Di Blue, Βολάρε και τα λοιπά, 1958.
0: Το οποίο δεν είχε βγει πρώτο, έτσι.
1: Και το Waterloo, το Νάμπα, το 1974. Δηλαδή ήταν τέταρτο μετά από θηρία.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Αυτά για την Έλενα Παπαρίζου.
0: Είχε αντίπαλο εσωτερικό εδώ και διαλέξαμε Παπαρίζου να πάει.
1: Νομίζω
0: εκεί.
1: Ότι εκείνη τη χρονιά όχι, ήταν μια απευθείας ανάθεση.
0: Συμμετοχή. Γεια σας, την επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποια είστε?
1: Δεν της αρέσει η Eurovision με τίποτα.
0: Εσάς δεν βλέπω να σας αρέσει η Eurovision, ε?
4: Όχι, φαν είμαι.
1: Α,
0: είσαι φαν.
1: Μου ανέτρεψες όλα τα.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Λοιπόν.
0: Από πότε βλέπετε Eurovision δηλαδή?
1: Ουχου.
4: Αμέ. Από χρόνια.
1: Πες μου
0: τι είδες και τη Μαρινέλα δηλαδή.
4: Κάτσε Χρήστο, γιατί θα σε θυμώσω πολύ.
0: Γιατί ρε.
4: Με πρόσβαλες τώρα, με πρόσβαλες.
0: Γιατί το 74.
1: Δεν ήταν και τόσο παλιά.
0: Το 74 ήσουν 12 χρονών. Μια χαρά θυμάσαι.
4: Ζωή του λόγου μας. Άγγε. Πολλά μας.
1: Ωραία, ωραία. Πείτε μας ποια ήταν η αγαπημένη
0: σας. Ποια ήταν η αγαπημένη σας.
4: Άκου, εμένα όλα μ' άρεζαν. Είμαι φαν, σου είπα.
1: Λίγο πιο πολύ έτσι
0: κανένα. Πιο πολύ κάποιο που σ' αρέσει.
4: Η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου.
0: Και σένα η Παπαρίζου.
1: Ναι.
0: Θέλεις να
1: στα
0: αφιερώσω λοιπόν.
4: Και τώρα,
1: ναι.
4: Δώσε εδώ, είναι ωραίο.
1: Και εμένα μου αρέσει το φέρτο, Ακύλας.
4: Φέρτο.
0: Σε αρέσει το φέρτο,
1: να το φέρει.
4: Το αξίζει το παιδί.
1: Μα έχει
4: αγωνίστηκε
1: τόσο πάθος για να κερδίσει.
0: Πιστεύεις θα βγει πρώτος.
4: Μακάρι να βγει.
1: Και εγώ το
4: να
1: πιστεύω.
4: Γιατί να μην βγει.
1: Να, και η Παπαρίζου, όπως σας είπα, δεν ήταν πρώτη στα προγνωστικά. Και τελικά βγήκε πρώτη, τα σάρωσε όλα.
4: Μα γιατί. Το αξίζει το παιδί.
1: Το θέλει πάρα πολύ, φαίνεται.
4: Πολύ το θέλω.
0: Θα έχεις και παρέα αύριο που θα βλέπεις Eurovision.
4: Δεν θέλω και πολύ παρέα.
1: Μπράβο.
0: Θα ψήσεις καμία πιτσούλα, λέω, γι' αυτό. Γιατί. Για να σχολιάζετε, βρε, γι' αυτό το λέω.
4: Όχι, παίρνω τηλέφωνο και σχολιάζουμε.
0: Α, εντάξει, ωραίο, ωραίο γι' αυτό.
1: Κάτσε να δώσω δώρο τώρα.
0: Τι δώρο να σε δώσω.
1: Λοιπόν, δώρα. Έχω όλα τα δώρα, ποιο θες.
4: Εγώ για το πλοίο θέλω.
1: Το πλοίο.
0: Διπλή,
1: δικιά σου.
0: Θα πας όμως με ένα ακόμα άτομο.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, για δύο δώσε εισιτήριο.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Θα πω ότι είμαι παράξενη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι θα πούμε εκεί,
1: ότι είναι η παράξενη.
0: Η παράξενη. Εντάξει.
1: Θα συνεννοηθώ εγώ.
0: Θα πει η παράξενη, με παράξενο θα πας ή με κάμια ακόμη παράξενη.
4: Δεν σε αφοράν πολλά.
0: Εντάξει.
1: Μην είσαι παράξενος.
0: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ.
0: Έγινε, βρε.
1: Πολλά ρωτάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, την νικήτρια.
4: Ναι, ναι,
0: να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Τι, έχω και άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
5: Ναι.
0: Εσείς είστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, My Number One.
1: Άντε καλά, μας καθυστερείτε από το My Number One.
0: Πάμε. Έλενα Παπαρίζου. Φύγαμε.

0: Μπράβο ρε Χέλενα Παπαρίζου, αυτά είναι παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο και μην κάνεις την ερώτηση, λέει ο Μάκης, τι θα πάρουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει καμιά απάντηση που έχει να κάνει με τον γνωστό αριθμό. Μάλιστα, ο κύριος Κώστας από τα Γιάννενα, καλά, τι φάγαμε ρε Έλενα χθες, τι ήταν αυτό το πράγμα,
1: ωραία,
0: τι μεγαλείο ήταν αυτό. Δοκίμασα, πρέπει να σου πω, και τα...
1: Αυτά που είπε με το αμύγδαλο στη μέση.
0: Όχι, αυτό το δοκίμασα έτσι αλλιώς. Χθες, εδώ πέρα που ήταν. Το, πες τώρα, το μπισκοτό λουκούμα. Κάνουμε...
1: Α, το λουκούμι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό και μπράβο σας. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Η καλύτερη στιγμή που σήμανε, λέει, τη Eurovision ήταν ο ήχος έναρξης.
1: Α, ήθελα να βάλουμε. Έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε, ρε.
0: Αμάρε, Έλενα, αμάρε, Έλενα.
1: Το ξέχασα, αλλά θα το βρούμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα.
0: Θα το βρούμε. Το θυμάμαι. Να το τραγουδήσουμε τον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε ό, και λέγεστε.
2: Ο Θωμάς.
0: Ο Θωμάς.
2: Από το Μαύροβο.
0: Ο Θωμάς από το Μαύροβο. Τι κάνει το Μαύροβο? Είδα ότι η νομαρχία σας καθάρισε εκεί τη Σταραρέκα, λέει.
2: Ναι, ναι.
0: Έγινε ωραία.
2: Έγινε πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο τα παιδιά. 2,5 χιλιόμετρα στο ξηροπόταμο εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Να αποκτήσει έτσι μια ωραία μορφή ο ξηροπόταμος. Κατεβάζει, έχει νερό ακόμα, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν κατεβάζει.
0: Τώρα δεν έχει νερό.
2: Όχι, αν βρέξει πάρα πολύ θα κατεβάσει.
0: Θα κατεβάσει. Τώρα αυτή την ώρα δεν έχει.
2: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Για πες μου.
2: Καλή Παπαρίζου, εγώ ήθελα να ακούσω, λέω, και της Καλομήρας.
1: Λοιπόν, είναι και από τα δικά μου πάρα πολύ αγαπημένα. Πάρα πολύ απορώ γιατί δεν ξαναβγήκαμε πρώτη με την Καλομήρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βάλτε το στη λίστα, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε Καλομήρα.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε Καλομήρα.
1: Μήπως να δώσω κανένα δώρο. Πώς λέγεστε, είπαμε το όνομα.
0: Θωμάς.
1: Α, Θωμάς. Γεια σας, κύριε Θωμά μου.
0: Θωμάς Τσαδίλας. Το Μάκι με την πίτσα like, τι τον έχουμε.
1: Σούι.
2: Πρώτο ξάδερφο.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Πρώτο ξάδερφο τον έχουμε.
1: Λοιπόν, οπότε.
2: Λοιπόν, οπότε να πάω εκεί.
1: Να πας εκεί βεβαίως. Πίτσα like, ξάδερφο.
2: Ναι.
1: Δικό σου το δώρο, του ξαδέρφου.
0: Να πας στον ξάδερφο αν απαντήσει σε μία ερώτηση.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Πιστεύεις ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης πήγε κάποια στιγμή στη Eurovision, ναι ή όχι?
1: Έχω ιστορία. Η απάντηση είναι παγίδα. Μην απαντήσεις.
2: Όχι, νομίζω.
0: Δεν θα πας στον ξαδερφό.
1: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που είπε, διότι δεν πήγε εν τέλει ο Θέμης.
0: Δεν πήγε, δεν πήγε. Αλλά παραλίγο να πάει.
1: Έχω ιστορία, σου λέω τώρα. Είναι, ήταν η χειρότερη ερώτηση που μπορείς να κάνεις. Είναι και οι δύο απαντήσεις σωστές και οι δύο λάθος.
2: Και ένας από τους καλούς τραγουδιστές, αλλά μετά χάλασε η φωνή του.
0: Χάλασε η φωνή του, πιστεύεις. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τώρα θα μάθεις και την ιστορία του Θέμη Αδαμαντίδη.
1: Μετά.
0: Μετά θα τη μάθεις.
1: Μετά τις διαφημίσεις. Okay.
0: Οπότε στον ξάδερφο θα πας.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πω στην Ελένη που μας στέλνει και για μια πολύ ωραία παράσταση στη Βασιλιάδα. Θα σας τα πω αυτά στη συνέχεια. Καλημέρα να πω και στα παιδιά εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Απόζαρη που έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση, ένα ψήφισμα στήριξη στα αιτήματα της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό, με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Παιδιά, μπορείτε και ηλεκτρονικά να υπογράψετε πια.
0: Εμείς υπογράψαμε.
1: Εγώ υπέγραψα. Πρέπει να μπεις να υπογράψεις κι εσύ.
0: Πώς, εγώ δεν ξέρω σε αυτά να
1: μπαίνω. Έλα, ρε φάδερ, μπαίνεις μέσα και γράφεις απλά το όνομά σου. Ένα, παίρνει λιγότερο.
0: Κάνεις για μένα.
1: Ναι, παίρνει λιγότερο. Άρα, από ένα λεπτό.
0: Ωραία, κάτω για μένα. Προχωράμε.
1: Οπότε να τα έχουμε και αυτά υπόψη. Πάμε αγγίστρια πριν το διαφημιστικό μας. Έρχεται Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ωραιότατο. Λένε ότι Παρασκευή λίγο θα χαλάσει ο καιρός. Σάββατο θα χαλάσει λίγο ο καιρός. Αλλά Κυριακή θα ξανά είμαστε καλά. Όπως και να έχει όμως αγγίστρια, είτε μέσα στον εσωτερικό μας χώρο, είτε στην αυλή μας, είναι ωραία. Πάμε να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, λοιπόν. Να απολαύσουμε και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού, όπως και μπαπτόνου. Οπωσδήποτε να δοκιμάσετε και μπαπτόνου. Οπωσδήποτε. Η σνίτσελ ξυφία. Σκουμπρί καπνιστό με φασούλια καστοριάς. Χταπόδης χάρας με ρεβίδια καστοριάς. Ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με κρέμα γάλακτος, σολομό και κάπαρι. Υπέροχες επιλογές. Η υπέροχη εξυπηρέτηση των παιδιών στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν στο σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές και κλασικά όμως με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 15,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάο Βίμπα από Βασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριά. Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα. Λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπούλου.

0: μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
6: Καλημέρα.
5: Παρασκευή, 15η μέρα του Μαΐου. Σήμερα τη διανύουμε ήδη, είμαστε στο πρωινό της. Και πάμε και για την συνέχεια με Eurovisionική διάθεση και σήμερα.
6: Cool.
5: Και με ιστορίες που συνοδεύουν τις ελληνικές συμμετοχές.
6: Πάμε και στην Energon όμως.
5: Energon μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο. Αν ο στόχος σας είναι αέριο, τότε απευθυνθείτε στους ειδικούς, αυτούς που ξέρουν και από αέριο και από όλα τα υπόλοιπα. Και σε αποκλειστικότητα και γερμανική λεύτες αερίου και φυσικού αερίου.
6: Μούλφα.
5: Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρώπη σήμερα. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραέριου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια διαθέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Καινοτόμες επιλογές για την απόλυτη οικονομία όπως πάντα στην Energon και φυσικά Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοζλιόπουλος είναι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Ή pavlenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
6: Energon Constructions Consulting Engineers. Μαζί μας όμως και κουφώματα σμάλης. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μη μας φάνε μύγες και τα κουνούπια τώρα που έρχεται και καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Να σας υπενθυμίσω ότι στα κουφώματα σμάλης ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμενα προσόντα, διάθεση για εργασία φυσικά και συνέπεια. Πρώτα και πάνω απ' όλα αυτά να έχουμε. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επίσης θα εκτιμηθεί. Και δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. Όρεξη για δουλειά, παιδιά. Να πιάνουν τα χέρια σας και θα είστε σίγουρα κι εσείς σε μια πάρα πάρα πολύ καλή επιχείρηση. Όσοι ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά Γράμμου 219 είτε 81944.
5: Να πω συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου, Νταϊλάκη. Πρόοδος. Ποιος έγινε πρόεδρος στην πρόοδο, κυρία μου?
6: Ποιος έγινε.
5: Με δώσε θέλω, για. Ποιος έγινε? Η πρόοδος, Πολιτιστικός Σύλλογος Νταϊλάκη. Νέα εποχή για το σύλλογο.
6: Ποιος?
5: Ο ένας και μοναδικός.

0: Δικός Γιάννης Παυλίδη!
1: Και πήγε ο νους μου εκεί.
0: Τι είναι, παιδί μου, ο κύριος Παυλίδης?
1: Είναι μεγαλύτερος αθλητικός λευκών σκευών των Βαλκανίων και προφεσόρ.
0: Και προφεσόρ και τώρα και πρόεδρος.
1: Και πρόεδρος.
0: Του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Τώρα πρέπει να
0: Νταϊλάκη πρόεδρος.
1: Και λέω, θα λέω και πρόεδρος της πρόοδος.
0: Και πρόεδρος της πρόοδος.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Λέω, το λέω.
0: Οπότε. Α.
1: Το φούρνο μας τον έφτιαξε.
0: Θα έρθει.
1: κύριε Παυλίδη,
0: σας περιμένουμε σήμερα.
1: Και μια λάμπα για το ψυγείο.
0: Έτσι, μπράβο. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από κοντά, διότι τώρα ο κύριος Παυλίδης, σαν πρόεδρος του Νταϊλάκη, του Πολιτιστικού Συλλόγου, η πρόοδος, θα πρέπει να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, να χορούσε εκεί τραγούδια, σουβλάκια, λουκάνικα, ψησίματα. Φοβερό.
1: Σίγουρα θα πρέπει.
0: Πάμε.
1: Να σου πω ότι ξέρω τους τρεις πρώτους εψήφους. Στον σύλλογο.
0: Είναι αυτοί που θα βγουν και πρόεδροι.
1: Οι δύο είναι αυτοί που ξέραμε, μην πεις.
0: Μάλιστα.
1: Και η τρίτη.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ αγαπημένη μας επίσης.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, ποιος θα βγει από αυτούς πρόεδρος και τα λοιπά.
0: Αν θα έχουμε πρόεδρο.
1: Τρίτη βράδυ θα... εμείς θα τα ξέρουμε. Τετάρτη πρωί θα σας τα πούμε.
0: Πρόεδρος, αν είναι άντρας, θα αρχίζει από πει το επίθετο.
1: Μην πεις.
0: Άμα γυναίκα, θα αρχίζει από μη.
1: Ή από κάπα.
0: Ή από κάπα. Άρα λοιπόν έχουμε τριπλή, θα λέγαμε, παραλλαγή. Μπράβο. Πριν πάω στο επόμενο τραγούδι, σοκαρίστηκα όταν ακούσαμε στη Βουλή κάτι, παιδιά, που έχει μια αξία να το... Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που καίνε τα φουγάρα στον Άγιο Δημήτριο στην Κοζάνη. Εντάξει. Και έρχεται και η σειρά και κάποιον ακόμα, όπως και τις υπερσύγχρονες μονάδες στην Πτολεμαϊδα. Τι είπε ο Άδωνης στη Βουλή, ξέρετε? Για ακούστε λίγο.
2: Πάω στο Λιγνίτη, για το οποίο θέλω πραγματικά να σου πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι που μπορεί να μην το έχετε καν σκεφτεί. Σε λίγες μέρες πρώτα παρουσιάζουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς αποδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δίκτυο καρκινοπαθών στη χώρα. Με μόνη λογική εξής για αυτή την τόσο μεγάλη διαφορά, την πολύ μακροχρόνια χρήση του λιγνίτη και των ρήπων που η χρήση του προκαλεί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε με χρήματα από το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, μαζί με τον κύριο Νίκο Παθανάση, μεγάλη μονάδα ακτινοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς πολλών εκατομμυρίων, ως ένα αντιστάθμισμα του κράτους σε έναν πληθυσμό που δεινοπάθησε από το λιγνίτη και τον καρκίνο που αυτός έφερε.
0: Μάλιστα. Τρομερά, σοκαριστικά στοιχεία. Φαίνεται να τα αποδίδουν, δεν είναι επιστημονικά αποδειγμένο, αλλά φαίνεται να αποδίδουν την πρατιά αυτή της Δυτικής Μακεδονίας στον Λιγνίτη. Θα το δούμε, είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Εκτός αν βγαίνουν αυτά τα στοιχεία τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, επιστημονικά αποδειγμένο δεν είναι. Το είπε και ο κ. Γεωργιάδης, αν το προσέξατε, σαν λογικότερη εξήγηση,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι δηλαδή αποδειγμένο, εκτός αν έρχονται αυτά τα στοιχεία τώρα για να φανεί πιο γλυκό το κλείσιμο των μονάδων. Σου λέει, εντάξει, γλιτώνουμε από το λιγνίτη, θα γλιτώσουμε και από τον καρκίνο, ίσως, δεν ξέρω. Κρατήστε το, είναι στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται στη Βουλή των Ελλήνων από τον πλέον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, πάμε. Το
1: πάμε.
0: Κρατάμε για επόμενη, επαναλαμβάνω, εκπομπή μας, που θα έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε για παραπάνω. Επιστρέφουμε στην Καλομήρα.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε θα ακούσουμε Καλομήρα.
1: Βέβαια.
0: Για πες για την Καλομήρα.
1: Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για την Καλομήρα.
0: Από εκεί βγήκε το σύνθημα. Πίτσα, μπύρα, Καλομήρα.
1: Η Καλομήρα πήγε μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 2008 με το Secret Combination.
0: Με τον μυστικό συνδυασμό.
1: Πήρε την καλύτερη θέση, τη δεύτερη, ας πούμε, καλύτερη θέση έως τώρα.
0: Ναι.
1: Την τρίτη θέση δηλαδή.
0: Είχε βγει τρίτη Καλομήρα,
1: Είχε βγει τρίτη Καλομήρα, ναι.
0: Φίλε.
1: Σε μια χρονιά που ποιος είχε κερδίσει το 8. Για κάτσε
0: τι μας νοιάζει. Εμείς καμαρώνουμε για την αγαπημένη μας Καλομήρα.
1: Στάσου λίγο, στάσου λίγο.
0: Με τον Αζιάρικο την
1: Α, ναι, ήταν ο Ντίμα Μπιλάν με το Believe. η Ρωσία δηλαδή.
0: Ρωσία, μπράβο. Η Καλομήρα που με αυτό το ιδιαίτερο αξάν, το ελληνοαμερικάνικο κτλ., είχε κερδίσει τη συμπάθεια όλων μας.
1: Εντάξει, θυμάσαι, σίγουρα.
0: Από τα fame story.
1: Από τις πιο αγαπημένες συμμετοχές. Α, θυμάμαι να σου πω ότι τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα μου ήρθε έτσι η πληροφορία,
0: ναι,
1: στο μυαλό. Θυμάμαι ότι είχαμε στήσει ένα σκηνικό εκεί με ένα βιβλίο που άνοιγε και από το οποίο έπρεπε να βγει η Καλομήρα. Και ήταν τόσο γρήγορη η αλλαγή που έπρεπε να γίνει που φοβόντουσαν όλοι ότι ο σκηνοθέτης δεν θα προλάβει να το πιάσει και αυτό θα δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Eurovision είναι και κατά πολύ μεγάλο ρόλο θέαμα και κυρίως τηλεοπτικό. Το πιάσε όμως ο σκηνοθέτης, ευτυχώς, γιατί στις πρόβες δεν το πιανε και όλα πήγαν καλά και κατακτήσαμε την τρίτη θέση, τη δεύτερη Φέβαια. Καλύτερη θέση που έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Ναι.
0: Σας ακούμε.
3: Ναι. Τα εμβόλια, από τα εμβόλια που πεθαίνουν, γιατί δεν λένε τίποτα.
0: Από τα εμβόλια.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν λένε τίποτα. Εντάξει, γιατί τα οικονομήσαν. Άντε, γεια.
0: Γεια σας. Ήταν μια εικαστική παρέμβαση στην εκπομπή μας.
1: Και αυτό η Eurovision είναι.
0: Για τα εμβόλια. Είναι μια άλλη ιστορία. Βγαίνουν και θα βγαίνουν και στο μέλλον μελέτες. Όλοι παρακαλάμε πάντως που έκανε εμβόλια. Δεν ξέρω αν πεθαίνει ή όχι από τα εμβόλια. Για να σου το πω, δηλαδή δεν το γνωρίζω. Αλλά πιστεύω ότι όλοι όσοι το έκαναν, εκτός εξαιρέσεων, θα εύχονται να ήταν και νεράκι αυτό που είμαι.
1: Εντάξει, σκεφτόμαστε και όλη μέρα να ήταν.
0: Εντάξει. Παιδιά, είναι και αυτό μέσα από τις ιστορίες της ζωής.
1: Λοιπόν, ότι δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ακόμα, δεν μπορούμε.
0: Το θέμα είναι
1: ούτε
0: ότι,
1: το ένα ούτε το άλλο.
0: Ποιο είναι το θέμα, γιατί το λέει ο φίλος αυτό. Το λέει γιατί υπάρχει όλη αυτή η συνωμοσιολογία, υπάρχουν και επιστήμονες που τα υποστηρίζουν και έχω την εντύπωση, έτσι πως εξελίχθηκαν τα χρόνια, ότι αν έρθει μια άλλη πανδημία και ένα άλλο εμβόλιο, πολύ
1: νομίζω.
0: Πιο δύσκολα θα το κάνει ο άνθρωπος πια.
1: Σίγουρα.
0: Σε σχέση με αυτό που έκανε για τον κορονοϊό, έτσι. Όπως είπαμε και βάλαμε το απόσπασμα αυτό, έσβησαν τα φουγάρα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Υπήρξε και μια διαμαρτυρία εκεί των εργαζομένων και φορέων στην πύλη του εργοστασίου. Καταλαβαίνετε ότι κλείνουν, πώς να το πω, κλείνει μια εποχή.
1: Ναι.
0: Εμείς ίσως στην Καστοριά να μην μπορούμε να το κατανοήσουμε απολύτως στο μέγεθός του. Είναι σαν να σβήνε η γούνα από τη μια μέρα στην άλλη. Κατευθείαν κλείνεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Σαν να κλείναν τα δικά μας γουναράδικα, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, τα δικά μας κλείνουν από άλλους λόγους, αλλά εδώ είναι με κυβερνητική απόφαση. Και επίκειται, επαναλαμβάνω, και το κλείσιμο και της πιο σύγχρονης λιγνητικής μονάδας στην Ευρώπη, στην Πτολεμαϊδα 5. Αυτό μπες στην χρονιά, νομίζω προς το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, που θα σημαίνει το τέλος του λιγνίτη για την χώρα μας και φυσικά και για τη Δυτική Μακεδονία, που έδωσε ενέργεια, ρεύμα και τα λοιπά σε όλη την Ελλάδα για πάρα πολλές δεκαετίες. Πάμε για τα επόμενα.
1: 2008. Καλομήρα, Secret Combination.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: Secret Combination, ο μυστικός συνδυασμός. Με καλομήρα σκίσαμε εκείνη τη χρονιά, Τρίτη 2008. Η γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα μου, πάλι σου μου είμαι.
0: Έλα, ρε σου μου.
1: Μία διευκρίνηση λίγο, ούτε ένα λεπτό. Λοιπόν, το 70% να ξέρεις, στην Eurovision παίζει η φωνή.
0: Μπα, ποιος το λέει αυτό? Έπαιζε παλιά ή παίζει και τώρα?
1: Το λέει ένας γκουροφάν. Όσον αφορά το Λακιτζή που είχατε αναφερθεί,
0: ναι.
1: Α, δεν έπαιρναν
2: μέσα
1: Αλεξίσφαιρα, θα έβγαινε η φωνή καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά το 2004,
0: ναι.
1: Θα σε θυμίσω, πρώτο φαβορί ήταν ο Σάκης Ρουβάς με,
2: ναι,
1: το Σέικιτ.
2: Σωστό.
0: Βέβαια, Σέικιτ, βέβαια.
2: Και δεν βγήκε.
0: Βέβαια, δεν βγήκε.
1: Και ήταν φάλσος. Ήταν, ναι, φάλσος.
0: Ήταν φάλσος, αλλά έκανε ωραίες τούμπες.
1: Κολοτούμπες και, ναι, ξεκινώματα.
2: Ναι, ναι, μας κέρδισε η Ρουσλάνα.
0: Ναι, μας κέρδισε η άτιμη Ρουσλάνα.
1: Μα ήταν φάλσος, ρε.
2: Ήταν. Και ο Ρακιτζής παρόλα αυτά ήταν φάλσος.
0: Ήταν, ήταν.
1: Μόνο έκλεινε το μάτι.
2: Εκεί ακουγόταν και κάτι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα της διοργανώτριας χώρας με έναν από τους μουσικούς του Ρακιτζή.
0: Τους έκλεισε το μάτι για να τους πει ότι σας κατάλαβα, ναι, τι μου κάνετε.
2: Ναι, αλλά λένε ότι έκλεινε το μάτι και για να τους πει ότι εγώ εμένα θα βγάλετε.
1: Εγώ νομίζω 70% παίζει ρόλο η φωνή. Αν έχει φωνή, πας μπροστά. Και θα συμφωνήσω και με την Έλληνα που είπε για την Κύπρο χθες.
2: Ναι.
1: Δεν είχε φωνή χθες.
0: Δεν είχε φωνή. Και της βγήκε.
2: Όχι. Βέβαια.
0: Δεν είχε ανάσες.
2: Φαινόταν ότι δεν το βάζε κάτω. Δηλαδή δεν έχασε ούτε από το κέφι της, ούτε από την τσαχπινιά της. Δεν, ναι, έχασε, ναι, καθόλου. Ναι. Και αυτό βοήθησε ενδεχομένως. Ότι ήταν ατάραχη, δηλαδή, σε όλο αυτό που τη συνέβαινε. Αλλά να δούμε πώς θα πάει στο τελικό. Θεωρώ ότι άντε να της έφυγε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί έχει πολύ ωραία φωνή η Αντιγόνη. Πιστεύω να της έφυγε τώρα η πρώτη κρυάδα. Και στο τελικό αύριο να τα πάει πολύ καλά.
1: Ένα 20% μετά είναι η σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός φέτος το ξεπέρασε. Γιατί αν θυμάστε τα τελευταία χρόνια, όλο φωτιές, τύμπανα.
2: Να πω κάτι τώρα που λέμε για το Φωκά Ευαγγελινό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό ο Φωκάς φέτος.
2: Κάποιοι λένε ότι είναι τόσο διαφορετικό που δεν είναι μόνο, δεν είναι του Φωκά.
0: Άντε ρε.
2: Ακούγονται και αυτά.
0: Βρέκα και συγκλώσεις.
2: Στους κύκλους των Eurofans. Λένε ότι σίγουρα έχει κάποια ομάδα διαφορετική. Ναι.
1: Και ένα 10% είναι οι συμμαχίες. Να σας θυμίσω τα τελευταία 3 χρόνια,
2: σίγουρα,
1: η Σερβία δεν μας ψηφίζει. Ναι. Γιατί δεν την ψηφίζουμε κι εμείς. Οπότε όλα αυτά είναι συνδυασμός και μην νομίζετε, τα βλέπουν όλοι στην Ευρώπη.
2: Για πες λίγο, έχεις παρακολουθήσει τα τραγούδια καθόλου φέτος?
1: Τα έχω παρακολουθήσει, ναι.
2: Για πες, ποιος άρεσε?
1: Εντάξει, της Φιλανδίας είναι καλό.
2: Πέρα από της Φιλανδίας, ας τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια επανάληψη με τα βιολιά του Ρίμπακ. Δεν βλέπω κάτι πιο καινοτόμο.
1: Με έχει αρέσει πάρα πολύ της Μολδαβίας, να σου πω τη.
2: Λοιπόν, συμφωνώ 1000%. Ναι. Μολδαβία και Βουλγαρία, εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου συμμετοχές για φέτος, εκτός από
0: με
2: τα δικά μας.
0: Με τη χυμώδη τραγουδίστρια τη Βουλγάρα.
2: Μπαγκαράγκα, θεωρώ ότι θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή, βάλτε από τώρα στην playlist του Αντένες για να πούμε ότι το βάζουμε πρώτη. Όπως και τη Μολδαβία, δεν ξέρω αν θα μπορεί να ακουστεί καλά στα ραδιόφωνα, γιατί είναι έτσι λίγο. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά είναι κομματάρα.
1: Ξέρετε γιατί θα πάει καλά ο Ακύλας?
2: Για πες.
1: Γιατί είναι ο μοναδικός από όλες τις συμμετοχές που είδα, ο οποίος οργώνει όλη τη σκηνή, ναι, κυριολεκτικά δηλαδή το λέω, και η φωνή του είναι ακέραια.
2: Μα φαίνεται
0: όλη
2: σαν να μην τραγουδάει.
0: Όλοι έχουν καλή φωνή.
1: Στατική, δηλαδή.
2: Φαίνεται σαν να μην τραγουδάει, αν το παρατηρήσετε, ο Ακύλας. Φαίνεται, του είναι τόσο φυσικό. Όταν,
1: σαν να είναι playback, ναι.
2: Όταν τραγούδησε και μιλήσαμε με τον Βάδερ στο τηλέφωνο, του λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να κερδίσει το Eurovision. Δεν ξέρω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι
0: έχουν
2: για αυτό
0: γεννηθεί
2: το
0: για ένα σκοπό.
2: Φαίνεται είναι τόσο άνετος εκεί
0: κάθε
2: πάνω.
0: Κάθε χρόνο θα στέλνουμε τον Ακύλα να κερδίσει.
2: Σαν να το έχει κάνει 100 φορές. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο το πώς είναι πάνω στη σκηνή. Είναι σαν να είναι μια ζωή εκεί. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.
1: Απλώς για μένα το 70% παίζει ρόλο η φωνή.
2: Σίγουρα.
1: Αν έχει φωνή, πας μπροστά.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, αν έχει προσόντα τελικά για τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ισχύει και εδώ.
1: Και όσον αφορά για τη μίμηση που είπες για το τέτοιο, για την Παπαρίζου, ήταν στην Κροατία.
2: Στην Κροατία.
0: Μπράβο, στην Κροατία.
2: Κροατία, ναι.
0: Στην Κροατία ήταν αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Μόνο που δεν έκαναν τη λίρα εκεί, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ήταν γερανό για να σηκωθεί αυτός.
1: Το σήκωσαν και κάνα πέτρα.
0: Το σήκωσαν για λίγο έτσι για το αυτό. Μπείτε και δείτε το, παιδιά. Είναι στο Your Sound Sounds Familiar.
2: Τι Your Sound Sounds Familiar, Your Face Sounds Familiar.
0: Your Face Sounds Familiar και τα λοιπά. Μπείτε Κροατία να δείτε την Παπαρίζου που την κάνει άντρας. Εύσομος. Στο φόρεμα την πέτυχε όμως.
1: Ναι.
0: Το φόρεμα την πέτυχε. Ωραία, ρε σου μου.
1: Έτσι.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να σε καλά.
2: Φαντάζομαι σου μου στη συνέχεια θα μας ξαναπάρεις. Μ' αρέσουν οι γνώσεις σου.
1: Όχι.
2: Όχι, γιατί, άμα ξέρεις τίποτα, πάρε.
1: Εντάξει, τι να πάρω.
2: Για πάρε, ωραία πράγματα μας λες.
1: Εντάξει.
2: Να με συμπληρώνεις και εμένα, χρειάζομαι και βοήθεια.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Πάμε και για τη συνέχεια, λοιπόν. Εδώ ο Κώστας θυμάται την Αρμενία 2022, Ρόζα Λίνα Σναπ.
2: Εντάξει, είπαμε σήμερα όμως να ακούσουμε μόνο ελληνικές συμμετοχές.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί πέρυσι τα είχαμε λίγο έτσι μίξ. Του χρόνου θα κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Πάμε για το διάλειμμα.
2: Τι ήθελα να πω. Περιμένουν οι ακροατές που σου έχω στείλει τα τραγούδια τους που τα έχουν διαλέξει από νωρίς-νωρίς. Και ο Στέριος μας και οι άλλοι. Οπότε μετά το διάλειμμα, σε παρακαλώ πολύ, περιμένουν. Ο κόσμος θέλει μηνύματα εδώ πέρα.
0: Βεβαίως. Ειδικά ένα θα το βάλω αμέσως μετά ακριβώς.
2: Και τα δύο τα έχουν ζητήσει από πολύ νωρίς.
0: Από πολύ νωρίς. Ωραία.
2: Τα σέτας που είναι.
0: Ο Γροθός.
2: Φοβάται για το κέρασμα.
0: Φοβάται για το κέρασμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
2: Σε ποιο κέρασμα νομίζεις?
0: Ένα κέρασμα που χρωστάει για το φίλο του Γιώργου
2: Παπαδόπουλου. Ποιο φίλο του Γιώργου Παπαδόπουλου, ρε? Έχει γενέθλια ρουλίτα σήμερα.
0: Δεν ακεράσει. Τι ακεράσει?
2: Περιμένω να έρθει.
0: Περιμένουμε.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πάω λίγο αβοκάντο. Να πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Για τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς που τους φτιάχνουν τα παιδιά εκεί, τέλεια συσκευασμένοι, φανταστικά φρούτα και συνδυασμοί φρούτων. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας, και έχουμε και καινούριο καλοκαιρινότατο σνακ. Τσία πάντινγκ λέγεται, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Δεν ξεχνάμε τα ginger shots, εννοείται. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και εννοείται τα δεκάδες προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Αξίζουν την προσοχή μας όλα, όπως η μελάσα για την οποία σας μιλούσα και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και όχι μόνο. Όταν θα πηγαίνετε για τα υπόλοιπα τα δικά σας, ρίξτε μια ματιά. Θα βρείτε μικρά διαμαντάκια από τα προϊόντα του αβοκάντο. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός,
9: συντονισμός,
8: συνεργασία,
9: αλληλεγγύη,
8: ασφάλεια,
9: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
8: ασκήσεις ετοιμότητας,
9: έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοϊά. Για όλες τις απαιτήσεις.
11: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι.
2: Φαδερ.
0: Εδώ είμαστε, πήκαμε τρίτη ώρα.
2: Άντε, άντε, άντε.
0: Τρίτη ώρα πολύ δυνατά και τρίτη ώρα μαζί μας.
2: Μαζί μας είναι και το φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείς, έλκυνο, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα που πρέπει να έχουμε πάντα για το φροντίζω είναι το 2467. 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
2: Καλημέρα τώρα... να πω στην Εύα που μας λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ρε Εύα, να χαιρόμαστε τη ρουλίτα, ρε Εύα. Α, φεύγει ο φάδερ. Θα μείνω μόνη μου. Θα πω καμιά ιστορία από το Eurovision. Ωραία, κάτσε να σκεφτώ τι θα πω. Να ανοίξω τις σημειώσεις μου. Ήρθε τα σετάς. Α, ήρθε. Εντάξει, καιρός ήταν. Όχι, να μην σας την πω αυτή την ιστορία. Να σας την πω όταν θα βάλουμε το τραγούδι. Ποια ιστορία να σας πω τώρα. Να σας πω ότι το 1999 και το 2000 δεν συμμετείχαμε στη Eurovision για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιοι ήταν ακριβώς οι λόγοι, αυτούς επικαλεστήκαμε. Πάντως η δεκαετία του 90 δεν ήταν μια καλή δεκαετία για τις ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision. Καλώς τον κύριο Τασέτ. Ρε να χαίρεις τη γυναίκα σου, ρε.
15: Ευχαριστώ. Κάτσε. Ο παπάς σου πήρε τη σακούλα που έφερα εκεί, να ξέρεις.
2: Αλίμονο.
0: Πήγα να δοκιμάσω κι εγώ κάτι πρώτο.
2: Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν την έπαιρνε από εκεί τη σακούλα. Τραγούδι!
0: Τραγούδι.
2: Λοιπόν, να χαίρεστε τη ρουλίτα.
16: Ευχαριστώ πολύ.
2: Eurovision έχουμε σήμερα θέμα.
16: Όχι, Eurovision.
2: Γιατί έχουμε αύριο Eurovision. Θα δεις Eurovision.
16: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις, μωρέ.
16: Άμα είμαι σπίτι, θα δω.
2: Θα δεις.
0: Πού μπορεί να είσαι.
2: Έξω.
0: Πού μπορεί να είσαι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
16: Ξέρεις. Καλημέρα στον πρίγκιπα. Τον ναι. ανανεωμένο ναι. και χρήσω ανανεωμένο. Δηλαδή, άστο άλλο άνθρωπο. Και στη Βασίλισσα τη πρωινή ζώνη.
2: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikToker παγκοσμίω.
0: Λοιπόν, έκανε καμιά δήλωση οι τελευταίε μέρε.
2: Όχι, όχι. Για την Eurovision έλεγα.
0: Όχι, λέω για τον κύριο Τασέτα. Έκανε καμιά δήλωση τι τελευταίε μέρε.
16: Πολλέ.
0: Για την Καστοριά.
16: Πολλέ δηλώσει.
0: Αν πήρε δίκαιη ή άδικα το πρωτάθλημα.
16: Αυτό και εδώ το έχω πει, κύριε Χριστό.
0: Το έχει πει, έτσι.
16: Πώ.
0: Ναι, γιατί εδώ στέλνει απάντηση ο άλλος.
16: Ποιος πάλι, ο Στράτος.
0: Ποιος άλλος.
17: Ένα βιντεάκι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Ναι.
17: Ο Μέγας Βρόθος και TikToker Τασέτας δήλωσε ότι η Καστοριά φέτος δεν πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, μάλιστα με 19 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο.
0: Ναι.
17: Συμφωνείτε?
0: Ναι.
17: Γράψτε κάτι στα σχόλιά σας.
16: Θέλω να δω πόσα σχόλια έχει.
2: Γιατί λέει για εσωτερική κατανάλωση και το έχει δημοσιεύσει?
0: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
16: Κύριε Χριστό, χθες δεν ξέρω αν το έπαιξε το ηχητικό, έκλεισα κάποια στιγμή. Κάτι φάρμακα παίρνει λιγμένα αυτός. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Εν τω μεταξύ, στο τέλος του βίντεο πίνει από την κούπα της Καστοριάς, η οποία δεν έχει μέσα τίποτα. Φαίνεται ότι δεν έχει. Στράτο, θέλω να το κάνεις πιο αληθοφανές. Βάλε τουλάχιστον νερό. Λοιπόν. Άμα το δεις το βίντεο, φαίνεται ότι η κούπα δεν έχει κάτι μέσα.
2: Μήπως είναι στα τελειώματα.
0: Όχι.
2: Όχι. Ράδια,
0: αν είχε καφέ, θα φαινόταν το
16: μήπως
0: κατακάθι.
16: Μήπως έχει το κατακάθι, αυτό θα έλεγα.
0: Όχι.
16: Όχι.
0: Όχι.
16: Με άδεια
0: δεν έχει
16: κούπα.
0: Τίποτα η κούπα.
16: Ούτε νερό. Άδεια σκέψη, άδειο σχόλιο, άδεια κούπα. Ευχαριστώ για την μπάσα, κύριε Χριστό.
0: Θέλω να το δεις το βίντεο και να μου πεις αν κάνω λάθος.
16: Τώρα του μου το έστειλε και μένα.
0: Ναι, ας το έστειλε και εσένα. Ωραία. Δες αν έχει κάτι η κούπα μέσα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε ένα μεγαλειώδη τραγούδι τώρα.
2: Ναι, για πες σε ποιο θα πας.
0: Βάλω πρώτα, θα πάω στον ακροατή μου.
16: Ένα τους
0: παρακαλώ.
16: Ποιος ακροατής?
17: Συγγνώμη, παιδιά.
2: Όχι! Δεν θα μου χαλάσετε και την Eurovision με τα ποδόσφαιρα.
0: Να το σε λίγο.
2: Συγγνώμη
0: για Eurovision.
16: Συμφωνώ με την Έλενα. Συμφωνώ με την Έλενα. Συμφωνώ με την Έλενα.
17: Συγγνώμη δηλαδή.
16: Η εκπομπή είναι Eurovision σήμερα, κύριε. Κλείσε το τηλέφωνο.
2: Και δεν του αρέσει όλη η Eurovision.
17: Τι να τον αρέσει. Για το ότι ασχολούμαστε εδώ στην Καστοριά.
0: Λοιπόν, κύριε Στράτο.
2: Οι δίδικε μη σε δουν οι διεθνεί σου φίλοι.
0: Πρόσεξε, άλλη φορά όταν κάνεις βίντεο, βάλε τουλάχιστον λίγο νερό μέσα ή καφέ στην κούπα. Όχι άδεια.
17: Κοίταξε τον ήπια τον καφέ. Όπως μέσα σε παρένθεση τον ήπιο ο κύριος.
16: Έχει νευριάσει αυτός. Έχει νευριάσει αυτός τώρα. Έχει νευριάσει. Το κατακάθι έπινες, ρε άνθρωπε. Μη σε κάτσει τίποτα στο λαρίγγι.
17: Γιατί εγώ μπορεί να παίρνω λιγμένα, εσύ που λες, αλλά. Εσύ το έχεις χαμένο.
16: Κύριε Χρήστο, άκου τα δύσκολα.
0: Στράτο,
16: τελευταίο.
0: Σήμερα γιορτάζει Eurovision. Είμαστε όλοι αγαπημένοι.
16: Κύριε Χρήστο.
17: Καλά, εντάξει. Μάλλον τι καταρχάς, εδώ φτάσαμε.
2: Τι καταρχάς.
17: Από χρόνια πολλά.
2: Τα σαρχάς.
0: Α, μπράβο.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από εκεί να ξεκινήσεις.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Εγώ πάντοτε πρώτα βάζω τον άνθρωπο.
0: Έτσι, μπράβο.
17: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, άστο καλύτερα.
0: Έφερε εδώ και κεράσματα, έλα πάνω.
17: Θα το σκεφτώ, θα το
16: εντάξει,
17: σκεφτώ.
16: Ωραία, μην το σκεφτείς πολύ.
17: κατάλαβα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα βρε. Σε πειράζει, ρε, έλα.
2: Και 12 πήγε και ένα τραγούδι δεν έχουμε.
0: Πάμε. Πρέπει να πούμε.
2: Το λάπτοπ είναι.
0: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο διάλεξε ο Δαμιανός.
2: Και η Νικολέτα.
0: Και η Νικολέτα.
2: Και οι δύο. Ίδια επιλογή.
0: Μήπως είναι και δικό σου αγαπημένο από τη Eurovision, κύριε Τασέτα?
16: Είναι καλό.
0: Για πες, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο, ρε?
16: Αφιερωμένο.
0: Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο?
16: Τη Eurovision.
0: Ναι.
16: Κύριε Χρήστο, είναι ένα και μοναδικό.
0: Ποιο?
16: Number one.
0: Και εσύ με τους number one πας.
16: Ναι.
2: Λοιπόν, 1993.
16: Οπα.
2: Και η Ελλάδα στέλνει τη μία και μοναδική Κετούλα Γαρμπή. Για να μας πει Ελλάδα χώρα του φωτός. Αλλά εκείνη τη χρονιά. Τη θυμάστε τη συμμετοχή με την Γαρμπή, με το φόρεμα, το γαλάζιο, το τυρκουάζ, που εδώ είχε ένα ολόκληρο Έτσι άνοιγμα και όλοι έλεγαν φορούσες όροχο ή γαρμπή. Δεν φορούσες όροχο ή γαρμπή. Λοιπόν,
0: Σίλια Κρυθαριώτη.
2: Σίλια Κρυθαριώτη, το φόρεμα όπως όλες οι επιλογές
0: της. Το φόρεμα που εντυπωσίασε όλη την Eurovision.
2: Θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά φορέματα.
0: Αξεπέραστο.
2: Στον διαγωνισμό της Eurovision. Αλλά έχουμε και ένα άλλο ρεκόρ με την Κετούλα τη Γαρμπή.
0: Ναι.
2: Είναι στα ρεκόρ της Eurovision μέχρι και σήμερα. Η εμφάνιση εκείνη έμεινα ξέχαστη λοιπόν, όχι μόνο για το outfit, αλλά και για το περίφημο συνεχόμενο μονόπλανο 43 δευτερολέπτων της κάμερας.
0: Μονόπλανο.
2: Ρεκόρ για τη Eurovision που συζητιέται μέχρι και σήμερα. Φτάνει τρως, μωρέ! Φτάνει!
15: Δεν τρώω, ρε.
2: Τι
15: δεν
2: τρώω.
15: Έφαγε ο άνθρωπος. Εγώ πει όπως επειδή μασάω τσίχλα.
2: Ναι, εσύ μασά τσίχλα. Δεν τον βλέπω.
15: Δεν τρώω, βρε.
2: Τέλος πάντων, 1900 τώρα με σύγχυσε. Πάνω που πήγα να ακούσω τη γαρμπή. Μ' αρέσει. Τι μ!
0: Θα το βάλω.
2: Πάνω πάρω τη σακούλα.

0: Ελλάδα, χώρα του φωτός.
1: Ε? Ελλάδα, χώρα του φωτός. Ένα τη θέση για την Κετούλα, την Γαρμπή.
0: Ένα τη θέση είχε πιάσει η Γαρμπή, ε. Πολύ καλή θέση.
2: Πολύ καλή θέση.
0: Υπάρχουν άλλοι που πάτωσαν εδώ η Γαρμπή και τα λοιπά, με το λαϊκό της προφίλ και τα λοιπά. Πήγε ένατη.
1: Εκείνη τη χρονιά κέρδισε η Νιάμ Κάβανα με το In Your Eyes.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Από την Ιρλανδία.
0: Από την Ιρλανδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε πού.
1: Καταρχάς για τη φίλη μου την Νικολέτα να πω ότι το 1984 δεν συμμετείχαμε στη Eurovision. Εκείνη τη χρονιά που βγήκε πρώτο το κατάπτυστο Dingy Lou, Dingy Lay, Λουξεμβούργο 1984.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Dingy Lou, Dingy Lay.
0: Dingy Lou, Dingy Lay. Πάντως, βλέπεις, υποστηρίζουν τα σέτα. Τα παιδιά αυτά είναι το 90s, κατάλαβες, Δαμιανός, Έλληνα κτλ. Είναι 90s, παιδιά. Και υποστηρίζουν τη γενιά τους, που η κύρια εκπρόσωπος του πενταγράμμου του ελληνικού ήταν η Κέτι Γαρμπή.
1: Βέβαια.
0: Ήταν νούμερο ένα φίρμα.
1: Γενικώς ξαναλέω ότι η δεκαετία του 90 δεν μας πήγε καλά στη Eurovision. Αν εξαιρέσεις δηλαδή την άνοιξη που στείλαμε και την Κετούλα τη Γαρμπή, τα άλλα τραγούδια δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ωραία. Μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και... Α, λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα.
0: Τι,
1: Έπιπλο Κύρου θα σε πάω. Και εσείς πρέπει να προλάβετε, διότι στην Έπιπλο Κύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκπτώσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Λοιπόν, δεν ξανάγιναν και όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια, μα όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Media, με μείον 50%.
1: Μισή τιμή το κρεβάτι θα πάρετε.
0: Μισή τιμή. Και προσοχή, ο αριθμός είναι περιορισμένος, γιατί ακριβώς μιλάμε για εκθεσιακά κρεβάτια.
1: Και αφού πήρες το κρεβάτι τώρα με μείον 50%, όλα τα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom με μείον 60%.
0: Παιδιά, ξέρεις τι λέω. Όπως είναι, πάρ' το και φύγε. Όπως είναι.
1: Με το στρώμα της Mediastrom. Πάρ' το και φύγε.
0: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Και αν θέλετε να αναβαθμίσετε τον ύπνο σας και με τη σειρά Black Optimum, εδώ έχουμε μείον 40%.
1: Είναι η κορυφαία σειρά της Mediastrom, η σειρά Black Optimum, έτσι.
0: Ή αποκτήστε το Strom Advanced Live μόνο με 562 ευρώ. Και με δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Όλα πακέτο.
1: Όλα πακέτο. Αλλά στο τώρα δεν το έχουμε κάνει το πακέτο. Πήραμε κρεβάτι, σωστά, πήραμε στρώμα, μαξιλάρια. Και για τον αφιένα μας, μαξιλάρια λάτεξ. Το 1 με μείον 15% έκπτωση, αλλά η τετράδα να πάρετε για όλο το σπίτι με μείον 40%.
0: Mediastrom, ο δικός σας κόσμος ύπνου, τώρα σε τιμές που πραγματικά ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, Έπιπλο Κύρου.
0: Επόμενη επιλογή από ό,τι βλέπω, κυρία Έλενα, είναι από τον Στέργιο, είπες.
1: Ναι.
0: Που διαλέγει τη Μαντό.
1: Τη διαλέγει τη Μαντό, ναι.
0: Τη Μαντό πότε έπαιξε.
1: Κοίταξε να δεις. Στείλαμε Μιχάλη Ρακιτζή το 2002, ναι. Αγαπώ SAGAPO, έγινε πανικός. 2003 μας εκπροσωπεί η Μαντό με το Never Let You Go. Έχω, ναι, να σου πω και ιστορία και για τη Μαντό.
0: Για πες την.
1: Κάτσε να τη βρω.
0: Κάπου την έχω, τη βρεις, για.
1: Κάπου την έχω σημειωμένη. Ήταν άρρωστη η Μαντό.
0: Ήταν αυτό άρρωστη θυμάμαι η Μαντό. Να σου πω.
1: Ναι. Τώρα δεν βλέπω που την, δεν θυμάμαι που την έχω βάλει, που το έχω γράψει αυτό. Ήταν άρρωστη η Μαντό εκείνη τη χρονιά. Έτρεχε στα νοσοκομεία συνεχώς σε όλες τις πρόβες. Έχει πει ότι οι πρόβες ήταν πάρα πολύ εξουθενωτικές εκείνη τη χρονιά. Φαντάζομαι και όλες τις χρονιές είναι βέβαια. Η Μαντό που και αυτή έμεινε γνωστή έτσι περισσότερο για την εμφάνισή της με εκείνο το φόρεμα. Το σφιχτό.
0: Και το μαλλί, και το μαλλί.
1: Το μαλλί, εντάξει, το μαλλί είναι το μαλλί της Μαντούς, όπως είναι πάντα. Το φόρεμα όμως ήταν. Εκρηκτικό. Να σε σκάει δηλαδή ήταν το φόρεμα της Μαντός. 2003 λοιπόν, Never Let You Go, Μαντό.
0: Δεν τη βρίσκω τη Μαντό, ρε παιδιά.
1: 17η θέση. Κοίτα την, μετά το Ρακιτζή πρέπει να είναι στη λίστα.
0: Ναι, ναι, τη Μαντό. Α, το Never Let You Go.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, αυτό θέλεις. Α, με ξένο τραγούδι είχε πάει η Μαντό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το θυμόμαστε αυτό.
1: Εκείνη καθόλου τη χρονιά φυσικά κέρδισε η Sertab RNR με το Every Way That I Can για την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Έχω και γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα.
1: Η Εύα πάντως λέει εδώ τα σέτα ότι αν αφιερώναμε ένα τραγούδι στη ρουλίτα από τη Eurovision, οπα, έπρεπε να είναι το Wild Dances της Ρουσλάν.
0: Ω, Wild Dances. Ωπο. Ήταν και σκηνικά πολύ δυνατό το τραγούδι εκείνο. Αυτό τώρα είναι Μαντό, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.

0: Νομίζω ότι δεν το έχω ακούσει, παιδιά, αυτό. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν το θυμάσαι. Ε?
0: Όχι, όχι. Ίσως αμυδρά
1: κάπως. Με το φόρεμα έτσι που την είδες τώρα.
0: Μπα, όχι, όχι, όχι. Γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέργιος είναι που το διάλεξε το τραγούδι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Πού είσαι, ρε Στέργιο.
3: Γεια σου, ρε Στέργιο.
2: Γεια σου, ρε τα, γεια σου, ρε, άρχοντα τα τέτα.
1: Την επόμενη εβδομάδα
0: εσύ με ποιον είσαι, με τον Τασέτα ή με τον Στράτο?
1: Οχ.
2: Oh. Oh, βάζετε δύσκολα.
0: Τι δύσκολα.
4: Ποιο Στράτο, ρε Στέριο, ποιο Στράτο.
0: Είσαι fan club του Στράτου ή του Τασέτα?
2: Επειδή τον βλέπουμε οικογενειακό στον Τασέτα, Τασέτα.
1: Ένα-μηδέν.
4: Γεια σου, ρε Στέριο.
2: Γεια σου, ρε Τασέτα.
0: Τι λέει?
2: Μια χαρά.
1: Μας έρχεσαι από εβδομάδα,
0: Καλά πάμε.
2: Καλά πάμε. Τώρα στα Κατάβραχα δεν ξέρω αν θα μπορώ να ανέβω.
1: Δεν πειράζει.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω.
2: Μήνα,
0: μας είπε Κατσάβραχα. Κοντά. Μας είπε Κατσάβραχα εδώ στην Καλυθέα.
1: Όχι, ρε. Είπε ότι δεν μπορεί να ανέβει στα Κατσάβραχα. Όχι ότι δεν μπορεί να ανέβει εδώ. Εδώ θα έρθει.
2: Εννοείται θα έρθω.
0: Ποια είναι τα Κατσάβραχα?
1: Στα Κατσάβραχα ούτε εμείς ανεβαίνουμε. Μην ανησυχείς.
2: Εντός εισαγωγικών βέβαια. Εννοείται.
0: Ωραία, ρε Στέριο μου. Θα δεις Eurovision, φαντάζομαι, έτσι, βλέπεις?
2: Όχι τόσο.
0: Α, όχι τόσο.
2: Θα δω, αλλά θα δω, ας πούμε, τα αποτελέσματα.
0: Τα αποτελέσματα. Ναι, έχει εκεί γουστόζικο, είναι. Όπως γίνονται αποτελέσματα, έχει γούστο, γιατί περιμένεις τις χώρες να ψηφίσουν. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν οι βαθμολογίες. Είναι ωραίο. Είναι γουστόζικο.
2: Αυτό είναι ωραίο το
0: roller coaster. Πολύ ωραίο. Εντάξει, ρε Στέριο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια Στέριο μου.
0: Άντε, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, καλή ανάρρωση.
1: Η Εύα συνεχίζει και αφού διάλεξε Wild Dances για τη Ρούλα, λέει έχω και για τον Τασέτα ένα που θα του ταιριάζει.
3: Όχι, πανέγει.
1: Είναι της Ουκρανίας, λέει το Ζίμπεν Ζίμπεν
0: Άλλο. Ζίμπεν Άλλο Σου. Ζίμπεν Ζίμπεν, βέβαια, εκεί με τα...
1: Το αστέρι στο κεφάλι.
0: Τα αστέρια, ωραία. Τώρα.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνουμε ένα ακόμα.
1: Θα πας λίγο στήριξη μας τώρα πρώτα. Παίξε τα χέρια, παίξε τα χέρια.
0: Δεν μπορεί και για το στήριο στήριξη, στο Μάριο και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί εδώ είμαστε εμείς οι μάστοροι που θέλουμε να βρούμε τα πάντα για να γίνει και σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Για να μην ξεχνιόμαστε, ιδιατομική προστασία εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης. Πολύ μεγάλη ποικιλία επίσης. Φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύς όλων των τύπων, χρώματα κόλλησης από την Κράφτ και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758. Άντε μια γραμμούλα, παρακαλώ. Όχι, ρε. Ήθελα αυτή τη γραμμούλα για να φτάσω λίγο 11.30.
1: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα όμως.
0: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα. Ποιο θα ήθελες να ακούσουμε?
1: Κοίτα, θες να πας σε αυτό που λίγο πριν κάτι πήγες να πεις και τελικά δεν μας το είπες. Θες να πας 1982. Να πας τα πάνω-πάνω.
3: 82, όταν γεννήθηκα.
1: Όταν γεννήθηκες. Να πας στο Θέμη Αδαμαντίδη να σου πω την ιστορία αυτήν.
0: Α, μπράβο, στο Θέμη Αδαμαντίδη, μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Για όχι, να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κύριε Τασέτα, εσύ ναι. Που ξέρεις τα πολλά και ο νους κατεβάζει, ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει τραγουδίσει στη Eurovision?
3: Ναι.
0: Ναι, λέει ο Τασέτας.
1: Γι' αυτό σου είπα η ερώτηση που έκανες πριν.
0: Πολύ μεγάλη παγίδα.
1: Ήταν πολύ μεγάλη παγίδα. Βεβαίως. Διότι το 1982 η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ίντριγκας. Ο Θέμης Αδαμαντίδης επιλέγεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το 45 κοπελιές.
0: Ωραία. 45 κοπελιές.
1: Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ο οποίος Θέμης Αδαμαντίδης ήταν το πιο φρέσκο πρόσωπο τότε της ελληνικής μουσικής που είχε βγει από το τηλεπαιχνίδι. Να η ευκαιρία.
1: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα όμως. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει ήδη. Οι κανόνες της Eurovision είναι αυστηροί. Κάθε τραγούδι πρέπει να είναι απολύτως πρωτότυπο. Το 45 κοπελιές δεν πληρούσε τα κριτήρια και η Ελλάδα αναγκάζεται να αποχωρήσει και να πληρώσει και πρόστιμο.
0: Πληρώσαμε και πρόστιμο για την Eurovision. Αμάρε Ελλάδα. Να πληρώσει για τις ψεύτικες επιδοτήσεις.
3: Άρα δεν έκανε ο Αδαμαντίδης.
1: Άρα ο Αδαμαντίδης ήταν να συμμετάσχει, αλλά το 1982 δυστυχώς μας απέκλεισαν από την Eurovision. Δεν συμμετείχαμε και πληρώσαμε και πρόστιμο από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε 1982.
0: Μπορεί να είμαστε, παίζει να είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που πλήρωσε πρόστιμο στην Eurovision. 100% το πιστεύω.
1: 45 κοπελιές, Θέμης Αδαμαντίδης 1982. Τη χρονιά που κέρδισε ένα τραγούδι της Γερμανίας που δεν μπορώ να προφέρω.

0: Ορίστε, 45 κοπελιές, ούτε μία ούτε δύο. 45 κοπελιές. Πιστεύετε ότι αν πήγαινε αυτό θα έχει καμία τύχη?
1: Ούτε
2: πρώτο,
1: καν.
2: Πρώτο.
0: Ωραία. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας. Μαζί μας πάντα και η χορηγή μας.
1: Ναι, μαζί μας πάντα είναι και το Γιορλούκ, κουκλάρες μου. Πάμε λίγο για ψώνια. Γιατί στο Γιορλούκ έχει έρθει όλη η καινούργια, η ανοιξιάτικη, η συλλογή μας. Με τα ωραία μας τα μπλουζάκια, τα πιο λεπτά τώρα για αυτό το διάστημα. Τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πανοφόρια μας. Σήμερα και αύριο, τελευταίες ημέρες της εβδομάδας προσφορών για τα πανοφόρια, τα ανοιξιάτικα. Μείον 20% λοιπόν σε όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι Σάββατο στο φυσικό κατάστημα, μέχρι και την Κυριακή στο e-shop μας. Μείον 20% και είναι πανέμορφα τα πανοφόρια. Έχουν διαλέξει καταπληκτικά πράγματα τα κορίτσια στο Γιορλούκ για εμάς φέτος. Τέλεια χρώματα, τέλεια σχέδια. Εννοείται για όλα τα μεγέθη. Έτσι, όπως πάντα, όλα τα ρούχα μας. Και πάω χθες Γιορλούκ.
0: Οπα.
1: Και έχει έρθει όλη η καινούργια η σειρά γάμος βάφτιση. Πραγματικά, δεν, τι να σας πω, είναι ένα φόρεμα.
0: Δεν για έχω... γάμο ή για βάφτιση?
1: Αυτό τώρα που είδα εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο για γάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βάζεις και για βάφτιση αν είσαι η μαμά νονά.
0: Μάλιστα.
1: Για καλεσμένη
0: παίζει.
1: Είναι λίγο βαρύ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ένα, αφού λέω ρε η Ολυμπία, δεν έχω κανένα γάμο φέτος να το πάρω.
0: Κανένα δεν έχουμε.
1: Δεν έχω κανένα γάμο φέτος.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Δεν έχω τόσο κοντινό για να βάλω.
0: Τι
1: τόσο...
0: λέει ρε τα σέτα, δεν δηλαδή, έχει γάμο φέτος.
1: Δεν έχω.
2: Μήπως είναι ο δικό σου?
1: Δεν έχω κάποια πρόταση επίσης. Λοιπόν,
2: κύριε Δαβίδ,
1: έχουν
2: έρθει... κάνετε.
1: Έχουν έρθει όλα τα καινούργια φορέματα λοιπόν. Και για γάμους και βαφτίσεις.
2: Έχει και νηφικά το Your Look.
1: Έχει μερικές επιλογές και σε νηφικά.
2: Κύριε Δαβίδ.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εκτός από εκείνο που με εξετρέλανε για γάμους, έχει και πολύ ωραίες επιλογές. Με εξετρέλανε ένα και για βαφτίσεις, που βάφτιση έχω φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λέω να τσιμπήσω εκείνο το φορεματάκι για τη βάφτιση. Καταπληκτικές επιλογές. Τώρα πια είναι όλη η σειρά εδώ. Έχουν έρθει τελευταίες αφίξεις καταπληκτικές. Μόλις τις ξεπακετάραμε χθες. Φανταστικά πράγματα, να πάτε να τα δείτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο, αλλά και εκπτωτικό Your Look. Δεν ξεχνάτε, μείον 20% για αυτή την εβδομάδα σε όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό. Ναι. 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο μας εδώ στην Καλυθέα δείχνει 17,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων, που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα

0: ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
1: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε και στα υπόλοιπα τραγούδια της Eurovision που μας κάνουν εντύπωση και που κρύβουν πίσω τους ωραίες ιστορίες.
7: Θα μας πας όμως εσύ πρώτα και σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει ετοιμάσει το φροντιστήριο Αιχμή για τους μαθητές και τις μαθήτριες του νομού μας.
6: Μπράβο. Και δεν ξέρω αν θα κατορθώσουμε σήμερα λίγο να μιλήσουμε, αλλά θα δούμε, θα δούμε. Το κρατάμε λίγο ίσως για αργότερα. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους ή από την Αιχμή ή τον ίδιο τον καλεσμένο για την εκδήλωση του επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, συγγραφέα και σύμβουλο Στάδιο Δρομίας. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, σχολές και σπουδές, αλλά και πανελλήνιες που είναι σήμερα και η τελευταία μέρα που τα παιδιά είναι στο σχολείο της τέλης λυκείου, νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Τέλος σήμερα τα παιδιά, φοβερό δεν είναι. Εκπληκτικό, γιατί σε λίγες μέρες προς τα τέλη Μαΐου ξεκινάν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα
8: σέντα. Όχι, Παναγία.
6: Γιατί. Η μερίδα λοιπόν επαγγελματικού προσανατολισμού αυτό το Σάββατο για γονείς και παιδιά, 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Κάλμα. Όπως είπαμε, με ομιλητή τον σύμβουλο σταδιοδρομίας και συγγραφέα Χρήστο Ταουσάνη. Μην το χάσετε, είναι νομίζω πολύ πολύ επίκαιρο. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
9: Άιτε βρεκονιά, εσείς τι κάνετε?
6: Τι να κάνουμε, να, θα πας στην ομιλία?
9: Δεν θέλεις και το κορμί δίπλα να πάει να τραγουδήσει?
6: Πού να πάει να τραγουδήσει?
7: Να πάω εγώ να τραγουδήσω.
9: Το κορμί καλύτερη παρουσία θα έχει από αυτούς που βγαίνουν τώρα και γενικά.
6: Δεν σ' αρέσει και εσένα ο Ακύλας?
9: Άσε μ' αρέσει τώρα.
6: Ένα σε πάρει ευχή και εσένα.
9: Τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα.
6: Ρε, ένας άνθρωπος θα φέρει πρωτιά στην Ελλάδα και δεν αρέσει κανέναν. Είστε καλά?
9: Καταρχήν αυτό το ξεκίνησα, αν θυμάσαι και καλά. Ναι. Παλιότερα υπήρχε ποιότητα, υπήρχε μουσική, υπήρχε ετοιμασία. Τώρα,
6: τώρα θα μάθετε με αυτά που υπάρχουν να ζείτε.
7: Μα υπάρχουν και αυτά εδώ μεταξύ ακόμα. Απλά τώρα υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή υπάρχουν και τα πιο χαρούμενα τραγούδια όπως είναι το Ακύλα. Υπάρχουν και τα πιο σοβαρά, τα πιο έτσι όντως καλλιτεχνικά.
6: Δηλαδή συγγνώμη ρε Κορμή, αν βγει ο Ακύλας δεν θα χαρείς?
9: Δεν θα χαρείς.
6: Ένα πάρε, ευχή να πάρει. Γιατί να μην χαρείς, βρε.
9: Ο διαγωνισμός σας ξεκίνησε.

0: με ποιότητα τραγουδιού, με διαφορετικό πράγμα. Τώρα πώς πάει αυτή η κατάσταση, εντάξει τώρα, έτσι πώς πάει και ο κόσμος, εντάξει.
1: Όπως πάει ο κόσμος, πάει και η μουσική.
0: Α, μπράβο.
1: Ε.
0: Δηλαδή πας να βλέπεις, δηλαδή, τι να βρεις. Όπως προτού λίγα χρόνια είχα εκείνη τα διαβόλια με...
1: Κι όμως μάτια, έχει...
0: Εκείνα τα χαρτιά.
1: Οι Λόρδοι θα εμφανιστούν στην Eurovision, να ξέρεις, άμα θες τα τέρατα.
0: Είπαμε, δεν είμαστε λίγο...
1: Όχι, θα εμφανιστούν ξανά, θα τα δεις το Σάββατο, αύριο. Αλήθεια σου λέω.
2: Αλήθεια θα είναι, ναι.
0: Θα σου πω, από εδώ που έχει αλλάξει αυτό το σύστημα έτσι και πάει όπως πάει, δεν σε κάνει διάθεση να παρακολουθεί.
1: Εσύ ρε φίλε, θα κάτσεις αύριο το δεις το Eurovision?
0: Όχι, δεν κάτσεις. Βλέπω ποδόσφαιρο και...
1: Τι ποδόσφαιρο να δεις Σάββατο βράδυ, δεν έχει τίποτα.
0: Κάτι θα υπάρχει, κάτι αγγλικό, κανένα τέτοιο θα υπάρχει.
1: Κανένα αγγλικό σίγουρα, κανένα ισπανικό θα υπάρχει, κανένα γερμανικό σίγουρα. Δηλαδή θα προτιμήσεις Σάββατο βράδυ να δεις γερμανικό ποδόσφαιρο ή αγγλικό παρά Eurovision?
0: Α, σου πω την αλήθεια, ναι. Έχω χρόνο να ασχοληθώ.
1: Και από ποιους πιάνει 80% η έρτρες στην ακροματικότητα?
0: Τι να σε πω, ρε Χρήστο.
1: Απίστευτο, δεν είναι?
0: Τι να σε πω. Καμιά φορά και οι δημοσκοπήσεις αυτά που λέω είναι και...
1: Δεν πιάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Να ξέρω από κάτι παλιότερα, όπως θυμάσαι, αφού συνόμασταν όλη η οικογένεια για να παρακολουθήσουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα, δεν είναι, ειδικά σε εμάς τριγύρω έτσι που ξέρω, πα. Τα διαφορία μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κάτι έτσι να σε τραβήξει την προσοχή. Να υπάρχει ένα ωραίο στίχος, ωραία μουσική, ωραία δημιουργία.
1: Μα αυτό το τραγούδι το δικό μας έχει και ένα μήνυμα. Έχει ως κεντρική ιδέα τον υπερκαταναλωτισμό, που δεν είναι εκεί η ουσία της ζωής.
0: Χαίρομαι πολύ, αλλά ποιος το έχει πάει χαμπάρι.
1: Είναι αυτό, είναι το νόημα του τραγουδιού. Γιατί δεν το έχουμε ψάξει λίγο?
0: Πρέπει να το ρίξει το τραγούδι, αφού ξέρεις ότι πάει εκεί η κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό λέει το τραγούδι. Δηλαδή στέλνει ένα μήνυμα το τραγούδι. Γιατί δεν το έχουμε πιάσει?
0: Ναι, κοίτα, έτσι
1: που είναι ένα ωραίο μήνυμα.
0: Έτσι πως είναι αυτό το πράγμα, δεν με εκφράζει.
1: Δεν σε εκφράζει. Εάν έβλεπες Eurovision, θα έβλεπες με πίτσα, μπύρα, καλομήρα ή με παϊδάκι, σουβλάκι και...
2: Νότις φακιανάκι.
1: Και νότις φακιανάκι.
0: Καλομήρα ήταν ωραία.
1: Με καλομήρα. Αμέχρι καλομήρα εσένας άρεσαν.
2: Πάντως θα δώσω ένα στοιχείο έτσι από αυτές τις ιστορίες που σας λέω σήμερα για την Eurovision, που νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στο κορμί. Το 1986...
1: Πόσα κορμιά στην Eurovision και να μην αρέσει το κορμί.
2: Το 1986 ήταν να στείλουμε ένα άλλο κορμί στην Eurovision.
1: Ποιο?
2: Και συγκεκριμένα την Πολίνα.
1: Α.
2: Ωραία. Η Πολίνα όμως τώρα είχε ετοιμαστεί κανονικά, νομίζω.
1: Το Wagon Lead.
2: Ναι, το Wagon Lead, ναι. Λοιπόν, ήταν να στείλουμε λοιπόν την Πολίνα. Μια χαρά είχε βγει και το τραγούδι. Το ξέρουμε το τραγούδι, υπάρχει. Wagon Lead, άμα δεν μπορείς να το βάλεις κιόλας, father.
1: Α, το βάλω λες.
2: Ναι. Η οποία όμως τελικά αποφάσισε να μην πάει. Όχι η Πολίνα μόνη της. Αποφάσισε.
1: Α, λέει, δεν πάμε μωρέ, δεν βαριέσαι.
2: Ναι, αποφάσισε να μην πάει η Ελλάδα, γιατί η Eurovision έπεφτε μεγάλο Σάββατο.
1: Μπράβο. Είμαστε η χώρα που έπεσε μεγάλο Σάββατο και είπαμε να μην στείλουμε τραγούδι. Λέμε, άστα διάλογο, δεν θέλουμε να στείλουμε.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
1: Και η μοναδική χώρα που έφαγε πρόστιμο από την Eurovision.
0: Αφάμε,
2: 1986 λοιπόν, Wagon Lead, Πολίνα. Τελικά δεν πήγε, γιατί
1: δεν πήγαμε,
2: ήταν
1: Σάββατο. Ήταν να πάει αυτό.
2: Ήθελε να πάει στην Ανάσταση.
1: Αλλά επειδή ήταν μεγάλο Σάββατο, το σκεφτήκαμε καλύτερα και δεν το στείλαμε.
0: Καλά, καλά με.
1: Γεια σου ρε κορμί. Την καλημέρα μας. Δεν είναι απίστευτες ιστορίες, παιδιά. Τα σέτα μου ήταν μεγάλο Σάββατο. Εσύ μεγάλο Σάββατο ρε άνθρωπε. Θα έστειλες τραγούδι στην Eurovision? Δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Δεν είχαμε δει το ημερολόγιο. Ταξιδεύεις μαζί μου, Παγκόλη. Δεν ταξίδεψε τελικά η Πολίνα. Αλλά το τραγούδι έμεινε όμως.
2: Το τραγούδι έμεινε.
1: Τι θα το κάνουμε τώρα? Βγήκε, το πετάξουμε?
2: Όχι.

0: Πολύνα ρε φίλε, Πολύνα, Πολύνα. Και όταν είχα πάει τα σέτα στη Μάνη το Σεπτέμβριο, μπροστά εκεί που ήταν το ξενοδοχείο μας τα λοιπά, μπροστά μας έκανε τσεκίνη Πολύνα.
1: Πολύνα, Πολύνα, μπήκα λισμαντό.
2: Τι κάνανε εκεί αυτοί.
1: Ήταν συναυλία.
0: Ήταν συναυλία το βράδυ. Ούτε που κατάλαβα φίλε. Μέρη Γέλνη, η Πολύνα, η Πολύνα. Ο Μπίγαλης. Δεν τους κατάλαβα. Μπροστά μου τώρα. Μπροστά μου, τι πίσω εμείς τώρα.
1: Εγώ νόμιζα, ήμασταν όντως η ρεσεψιόν και μπροστά μας ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ νόμιζα ότι έβλεπα ότι κοιτιόντουσαν λίγο περίεργα οι γονείς μου, αλλά το κατάλαβαν. Δεν τους το είπα και να μην το ακούσουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Το βράδυ όμως πήγα.
1: Μπαίνω στο ασανσέρ, τους λέω, άρα είδες. Είμαι και
0: που σας έφερα.
1: Που σας έφερα. Όχι εγώ, η κουμπάρα. Με την Πολύνα και τον Μπίγαλη, λέω, σας έφερα. Πιο πολύ είναι και πήγα λίγο, λέει. Πάλα, τόση ώρα έξω από το σπίτι μου και το πήγα λίγο. Και δεν του είδατε.
2: Μετά του κατάλαβα.
0: Την άλλη μέρα έβλεπα όμω την άλλη μέρα στο πρωινό.
1: Στο πρωινό μετά του κατάλαβα.
0: Και το πήγα λίγο. Ήταν
1: και μαντό, έβγαλε.
2: Δεν πήγατε για ένα βιντεάκι εκεί, κάτι να
0: το βράδυ πήγα, του είδα. Πώ λεγόταν εκείνη το χωριό που μέναμε στη Μάνη.
1: Κόλλησε μία λαμπτορά.
0: Ένα
1: πάνω.
0: Στο Γήθιο. Στο Γήθιο είχε συναυλία το βράδυ. Και πήγα του
1: ναι, ναι, πήγε.
0: Αυτοί δεν ήρθαν οι άλλοι. Γιατί, πήγα μόνο μου.
2: Εσείς γιατί δεν
1: εγώ του έχω ξαναδεί.
0: Πες μου, εσύ, μ' άφησαν μόνο. Λέω, εγώ θα πάω.
2: Εσύ πώς δεν του είδε και δεν σου
0: κοιτάξε. Την κατάλαβα μπροστά μου, σου λέω.
2: Και πώς και
1: δεν του είδε.
0: Αγνώριστη. Αγνώριστη. Αγνώριστη. Ειδικά η μαντό, παιδιά, πιο αγνώριστη από όλου.
1: Ο Μπίγαλης θεωρώ ότι ήταν.
0: Και ο Μπίγαλης αγνώριστη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Πάμε στη σύμπλευση, στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555. Τι δεν σας είπα πριν για την Καλομήρα?
0: Τι δεν μας είπες?
1: Που δεν έβρισκα τα χαρτιά μου. Σας είπα όλα αυτά τα ωραία με το σκηνοθετικό, με το βιβλίο που κοντέψαμε να το χάσουμε και να μην το πάρει η κάμερα, αλλά τελικά το πήρε. Το 2008 λοιπόν η Καλομήρα με το Secret Combination μπορούσε να κερδίσει αν το televoting είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από τις επιτροπές. Η Ελλάδα γενικώς έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στο televoting από ό,τι στις επιτροπές ιστορικά. Δηλαδή θα πάμε καλύτερα στις επιτροπές.
0: Οι επιτροπές δεν μας πάνε.
1: Ναι, αν λοιπόν το 2008 που στείλαμε την Καλομήρα η βαρύτητα ήταν διαφορετική και ήταν πιο πάνω το televoting από τις επιτροπές, η Καλομήρα αυτή τη στιγμή θα έχει κερδίσει.
0: Είδες.
1: Θα ήταν νούμερο 1.
0: Αδικία, αδικία.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Είναι από τις ιστορίες, εδώ μιλάμε σήμερα για ιστορίες μέσα από τα ελληνικά τραγούδια που στείλαμε Eurovision ή αυτά που θέλαμε να στείλουμε και λόγω... Πώς το είπαμε?
2: Λόγω Πάσχα.
0: Λόγω Πάσχα δεν το σκήναμε.
1: Λόγω του ότι είχε κυκλοφορήσει.
0: Ή το άλλο που, εν πάση περιπτώσει, μας έβαλαν και πρόστιμο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό πρόστιμο. Το πλήρωσε από την τσέπη του τέλειος.
0: Δεν ξέρω ποιος το πλήρωσε το πρόστιμο.
1: Μην το πληρώνουμε ακόμα, δεν ξέρω.
0: Μας έβαλαν και τόκους. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Μαζί ναι. Μας χορηγεί.
1: Μαζί μας είναι και ο Γερμας Φάρμ, φάδερ.
0: Γερμας Φάρμ, το πεθανό που κληροφορεί μας στην Νέα Λευκή με όλα τα κλεφτέρια και το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Έχω. Να, πρόσεξε. Αυτοί τα σετ αύριο θα μαζευτούν όλοι εκεί.
2: Όπα!
0: Να, μπράβο. Τα κορίτσια θέλουν πιτσούλα. Κατάλαβες?
2: Ωραία.
0: Τα αγόρια θέλουν Γερμας Φάρμ. Θέλουν σουβλάκια, παϊδάκια και λουκάνικα.
2: Γέρμας Φάρμ ψηφίζουμε. Τι πίτσα και ιστορία.
0: Να, ορίστε εδώ, ορίστε η Έλενα. Τι θα φάτε τελικά, Έλενα, αύριο? Γέρμας Φάρμ.
1: Πίτσες νομίζω.
0: Αλήθεια. Πάντα τα αγόρια είναι ηγέτες της παρέας. Φαίνεται. Βεβαίως, μπράβο σας. Και μπράβο στα αγόρια της παρέας. Μπράβο. Πιτσούλα.
1: Ναι, ρε φάτε, ποιος θα κάτσει να ψήσει τώρα?
0: Βράδυ. Τι τα έχετε τα αγόρια, τι τα έχετε
1: δεν
0: τα
1: μπορεί,
0: αγόρια.
1: Είναι βράδυ.
2: Να, ο κύριε Χρήστο, κάνε το καλό.
0: Άμα θέλετε, φωνάξτε εμένα, σα
1: ψήσω
0: εγώ.
1: Είναι βράδυ, δεν γίνεται.
0: Είναι βράδυ. Εντάξει, ωραία. Γέρμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Εγώ, παιδιά, αν είχα παρέα και του είχα σπίτι, θα είχα Γέρμας Φάρμ να δούμε μαζί Eurovision.
1: Κοίτα, γίνεται σουβλάκια και τέτοια, αλλά όχι σουβλάκι, να βάλει κάρβουνα τώρα.
0: Όχι σουβλάκι, στην αυτό, το ψήσω. Στο ηλεκτρικό.
1: Κάρβουνα δεν μπορούμε.
0: Κάρβουνα είναι λίγο δύσκολο. Στην ηλεκτρική όμως την ψηστή, άρα γίνεται.
2: Όπα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
2: Εντάξει. Ο Δαβίδ ξέρει να ψήνει.
1: Ναι, ρε.
0: Και πιτούλα. Βάζει και λίγο ντοματούλα και τυροκαυτερή, τζατζική.
2: Τι
0: και
2: εντάξει. Τώρα, κύριε.
1: Έχουμε άλλο ψήστη στην παρέα. Έχουμε το Σπύρο.
2: Α, είναι ο Σπύρος.
0: Είναι ο Σπύρος.
2: Έχετε πολλούς ψήστες.
0: Ναι, αλλά
2: είστε τυχαίοι.
0: Εγώ θα έλεγα απλά πράγματα. Μία πιτούλα, πιτούλα του Θεού.
2: Ναι.
0: Λίγο ντοματούλα. Τζατζικάκι και ένα σουβλάκι και είσαι μία χαρά.
2: Με πόσα τέτοια χορτέρηση.
0: Με τρία υλικά. Έχω δει τον Φλούτσου σε πολλά
1: Φλούτσου,
0: βίντεο.
1: Ποιο είναι ο Φλούτσου?
0: Ο Φλούτσου είναι ο πιο διάσημος σήμερα σεφ. Σε μπέρκερ και τέτοια.
1: Το ξέρεις, εσύ.
0: Έχει το πιο ακριβό μπέρκερ στην Ελλάδα.
2: 15 ευρώ
0: το σάντουιτς.
1: Το σάντουιτς ή το μπέρκερ?
0: Αυτοί τα λένε σάντουιτς όλα, δεν τα λένε μπέργκερ.
2: Είναι Αθηναίοι, γρόθοι.
0: Είναι γρόθοι Αθηναίοι, τα λένε όλα σάντουιτς. Και υποστηρίζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι όταν ένα σάντουιτς ή μπέργκερ, για να καταλαβαίνομαστε, έχει πάνω από τρία υλικά, δεν αξίζει.
1: Συμφωνώ.
0: Και
2: χρήσω, εσύ
0: δεν καταλαβαίνεις τίποτα μετά.
2: Πίτα, σουβλάκι, ντοματούλα, με πόσα χορταίνεις? Με ένα σουβλάκι μέσα στην πίτα.
0: Εγώ νομίζω ότι στην πίτα πρέπει να βάλεις δύο σουβλάκια μέσα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δύο σουβλάκια.
2: Και πόσα τρως?
0: Με δύο σουβλάκια, ντοματούλα και πες το, τζατζικάκι. Ούτε πατάτες ούτε τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πατάτες δίπλα, όχι μέσα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι με τρία τέτοια χορτάσω.
2: Εγώ νομίζω και με τρία μπορεί να μην χορτάσω. Γι' αυτό βάζουμε και την πατατούλα να φάμε δυο.
0: Και
2: τρία.
0: Μια πατατούλα για να χορτάσω. Αλλιώς μπορεί να ξεκινήσω και ένα τέταρτο. Εντάξει, Έλενα.
2: Έτσι.
0: Είσαι εντάξει.
2: Έτσι.
0: Προχωράμε.
2: Επειδή το είπες ότι είναι ένα σουβλάκι και ένα σουβλάκι. Ζόρικα πράγματα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε.
0: Γράψτε μου στα σχόλια. Αν δείτε Eurovision, θέλετε με σουβλάκι ή με πίτσα να απολαύσετε Eurovision? Γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, με τι θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Θα σε θες να διαλέξει.
2: Θα διαλέξω εγώ τώρα, σε λίγο το στέλνω κιόλας.
0: Το στέλνεις. Ρε παιδιά, δεν διάλεξε κανένας. Μια και είπαμε και μπίγαλη και τα λοιπά. Δεν μας είπατε τίποτα για το τρεχαντήρι.
2: Τρεχαντήρι.
1: Τρεχαντήρι θες?
0: Εντάξει. Εκτός αν δεν θέλετε, δεν ξέρω.
1: Α, να, θέλεις να βάλουμε το αγαπημένο της mother.
0: Ποιο είναι?
1: Σαρμπέλ. 2007.
0: Α, το γεια σου Μαρία.
1: 2007. Στέλνουμε Σαρμπέλ, γεια σου Μαρία.
0: Ναι.
1: Και κατακτούμε την 7η θέση.
0: Με το γεια σου Μαρία.
1: Ναι, κι όμως.
0: Και μη χειρότερα. Ποιος ο Σαρμπέλ? Μη χειρότερα. Ο Σαρμπέλ τι κάνει τώρα?
1: Ο Σαρμπέλ δεν ξέρω πού είναι τώρα.
0: Πού είναι τώρα ο Σαρμπέλ?
2: Θυμάσαι λίγο Γιώργο Γεωργίου δηλώσει για Eurovision? Το έχει δει το βιντεάκι?
0: Για πες.
2: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Α, δεν γίνεται, άστο
1: τότε. Το 2007 την Eurovision κερδίζει η Μαρία Σερίφοβιτς με το Μόλιτβα από τη Σερβία. Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Μόλιτβα, βέβαια.

0: Ορίστε μου ρε παιδιά, εμείς πήγαμε με τον ξένο στίχο εκεί με τον ελληνικό.
1: Με τον ξένο είχαμε πάει.
0: Με τον ξένο είχαμε πάει γιατί είχε γίνει και ελληνική επιτυχία αυτό μετά, με ελληνικούς στίχους. Βέβαια, επειδή είναι σακυροειδές τραγούδι, Λάτιν κτλ., θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα αν έλεγε ο στίχος «Γεια σου Σακύρα», κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι στο ρυθμό της Σακύρας αυτό το τραγούδι.
1: Είσαι με τα καλά σου καλά, έπιασε όλες τις Μαρίες του κόσμου, πια Σακύρα.
0: Ναι. Ξέρω εγώ, μήπως το προτοντάριζε και λίγο η Σακύρα με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, καλά, όρεξη είχε η Σακύρα, να προτοντάρει το Ζερμπέλ.
2: Ο Χρήστος ο Τζόγκανος, κύριε Χρήστο, μου στέλνει καλημέρα, Ξάεφε. Πες του κύριου Χρήστο ότι αύριο βράδυ παίζει Iron Maiden, λέει. Σινεμά με μπύρες.
0: Αύριο, Iron Maiden.
1: Αύριο είναι Iron Maiden.
0: Αύριο είναι η Iron Maiden.
1: Όχι, ρε παιδιά, 23 δεν είναι η Iron Maiden, πότε είναι.
0: Αμάν. Ρε παιδιά, τι αύριο Iron Maiden.
2: Ρε Τζογκανίδη.
0: Σε λίγο θα σας βγάλω Ζήση Πετχανά.
2: Οπα.
0: Μετά το διάλειμμα.
2: Α, στο σινεμά λέει παιδί.
1: Α, στο σινεμά.
0: Α, παίζει και στο σινεμά Iron Maiden.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Ευγή ταινία.
2: Και σου στέλνω τραγουδάκι να παίξει,
0: Σοπαρέ.
2: Ναι.
0: Από Eurovision.
2: Εννοείται.
0: Αφού είπε ότι είσαι με τον Number One τη Παπαρίζου.
2: Ναι, τα αφιερώνω ρουλίτσα σήμερα που γιορτάζει. Θα
0: αφιερώσω.
2: Άλλο.
1: Μην πει. Γιατί ψάξαμε από τα ερωτικά τη Eurovision για να αφιερώσει και στη ρουλίτσα.
0: Αχ, αυτό είναι από τα ερωτικά τη Eurovision.
1: Δεν λέμε τώρα ποιο θα πει.
0: Ωραία. Διαφημιστικό, παιδιά. Και σε 5 λεπτάκια πάλι πίσω.
3: Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Κιλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα σαλάτα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
13: Αντένες FM 93,6.
14: Παιδιά, καλημέρα παιδιά.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
14: Εδώ είμαστε, βεβαίως έχω μια πολύ εύστοχη ερώτηση από τον κύριο Μισελ Μπινιακό.
15: Ναι,
2: Μιχάλης Μπινιάκος, γεια σου κύριε Μιχάλη.
14: Το κρεμάλα live με τι ταιριάζει συνοδεία φαγητό και ποτό?
2: Στεγνό.
14: Τι στεγνό?
2: Στεγνό κύριε Χριστό.
14: Τι στεγνό ρε?
15: Καναβουλάκι.
14: Τίποτα.
2: Λέμε πολλά εκεί πέρα. Εκεί ξέρεις επιτρέπεται και τον πινελίκι.
14: Επιτρέπεται?
2: Ναι, ναι, κανονικά.
14: Πώς επιτρέπεται, δεν κατάλαβα.
2: Δεν έχεις περιορισμούς τώρα εκεί.
14: Ναι.
15: Ποιος θα του κάνει?
14: Το έχεις ψάξει?
2: Κοίτα, υπάρχει περίπτωση άλλους YouTuber και τέτοια τους έχουν κάνει το εσουρού.
14: Μανούρα.
2: Ναι, τους έχω φάει και πρόστιμα.
14: Ναι,
2: αλλά και τώρα, όχι. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Στο YouTube πιο πολύ.
14: Στο YouTube,
2: Στο YouTube μπλέκτηκε. Και τώρα έχω δει ότι στο YouTube στείλαν κάτι 10.000 σε κάτι YouTuber το εσουρού. Εκεί κάνει συνδρομή, κύριε Χρήστο.
14: Ετοιμάσου.
2: Όχι, κάνει συνδρομή στο εσουρού.
14: Εμένα ρωτάς.
2: Εσύ δεν είσαι.
14: Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αυτό δίκαιο έχει. Θέλουμε ή δεν θέλουμε.
2: Μα είστε εκεί. Θα πληρώνεις κάτι?
14: Όχι.
2: Στο
14: εσουρού, όχι.
2: Γιατί αυτούς τους βάλανε να πληρώσουν.
14: Ναι.
15: Άμα κάνουμε κάτι λάθος.
14: Άμα κάνουμε κάτι λάθος, πληρώνουμε πρόστιμο.
2: Άρα και
14: αυτό. Το πρόστιμο πληρώνεις.
2: Α, σου ρίχνει πρόστιμο.
14: Βέβαια, ναι. Σου ρίχνουν, συνεδριάζει και το εσουρού και σου ρίχνει την καμπάνα.
2: Γιατί πράγμα?
14: Γιατί αν κάνεις μια βλακή, αν πεις κάτι που δεν πρέπει, αν οξύνεις τον κόσμο σε βία.
2: Και συνεδριάζει το εσουρού και τρως πρόστιμο εδώ σαν σταθμός.
14: Βεβαίως.
2: Έλα Παναγία μου. Να προσέχουμε τι λέμε.
15: Προσέχετε. Εσύ θα το πληρώνεις μετά.
14: Εγώ
15: δεν πληρώνω, να ξέρεις.
14: Εγώ γιατί τους λέω όταν βγαίνουν στον αέρα? Προσέχετε τι λέτε.
2: Είμαι τυπικότατο.
14: Για πες τώρα που πάμε, Χελένα.
15: Λοιπόν, να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος. Διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά ωράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
14: Για πες.
15: Λέω να πάμε στην επιλογή τα σέτα για τη ρουλίτα.
2: Στόστιλα κύριε Χρήστο, στόστιλα.
14: Θα το ακούσουμε όπως το τραγουδήσαμε το 2006,
15: λοιπόν,
14: στην Αθήνα.
15: 2006 πλέον η Eurovision έρχεται Αθήνα, έρχεται Ελλάδα και εμείς εδώ βάζουμε την απόλυτη να τραγουδήσει.
14: Ερωτικό τραγούδι.
15: Θεωρώντας ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε πάει και τόσο καλά. Όλοι μιλούσαν για πάρα πολύ μεγάλη αδικία.
14: Για να σκεφτείτε, εμείς βάλαμε ένα ερωτικό απαλό τραγούδι και είχαν βγει εκείνη τη χρονιά οι Λόρντι.
15: Κέρδισαν εκείνη τη χρονιά τα τέρατα της Eurovision. Για την Ελλάδα, ένατη θέση με την Άννα Βύση και το Everything.
14: Άνα,
15: αφιερωμένο από τον Ντασέτα.
2: Χρόνια πολλά, Ρουλίτσα, ό,τι επιθυμείς.
14: Ναι.
15: Σ' αγαπώ πολύ, πες.
2: Τα φιλιά μας, σ' αγαπώ πολύ, εννοείται.
14: Ω, τι γλυκό.
2: Κοκκίνησα.

0: Τα είχε δώσει όλα η Ανούλα, βέβαια. Είχε πέσει τα πατώματα, στα γόνατα και τα λοιπά. Μας έφαγαν τα τέρατα. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, ήταν και αυτό μια εμπειρία για την ίδια την Άννα.
1: Τι είναι εμπειρία, τρεις φορές έχει πάει η Άννα Βύση στη Eurovision.
2: Τρεις φορές.
1: Να σας υπενθυμίσω.
0: Ποιες άλλες πήγε, για το Autostop.
1: Έχει πάει με το Autostop και με ένα τραγούδι για την Κύπρο. Οπότε δεν ήταν η πρώτη της φορά, ήταν η τρίτη της φορά. Και νομίζω ότι έχει και ένα ρεκόρ και η Βύση.
0: Ναι. Άρα είχε πάει μία φορά με Κύπρο,
1: δύο φορές
0: και δύο
1: με
0: φορές
1: Ελλάδα,
0: με Ελλάδα.
1: Νομίζω με τρεις διαφορετικές γλώσσες. Δεν θυμάμαι.
0: Απίστευτο.
1: Δεν είμαι σίγουρη τώρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε.
1: Πιπιπ.
0: Πάμε με Εκτέλεια Καστοριάς και πάμε παντού. Ταξιδεύουμε και πάμε μέχρι και στους Μετάλλικα, μα θες. Και στους Iron Maiden, θες να σε πω.
1: Iron Maiden πηγαίνουμε με Εκτέλεια Καστοριάς και φέρει.
0: Και φέρει.
1: Στην Κοζάνη.
0: Α, μπράβο.
1: Με 7 ευρώ πήγαινε, έλα.
0: Τουριστικό γραφείο και κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή πάντα ενημερώνεστε πρώτοι μέσα από το σταθμό μας.
1: Φέρει και Iron Maiden, μόνο εμείς μπορούσαμε να συνδυάσουμε.
0: Ο Ζήσης Πετκανάς, γιατί δεν κατάλαβα. Γεια σας κύριε Ζήση.
3: Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα Χριστό. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, Ζήση.
0: Εδώ είμαστε με τα σέτα και συζητάμε τι γίνεται.
3: Λοιπόν, έμαθα ότι κάνετε για κάποια giveaway.
1: Βεβαίως.
0: Giveaway, μπράβο.
3: Θα πρόσφυγα λοιπόν να δώσω μία θέση για το λεωφορείο για κάποιον που θα
0: πάρει
3: και έχει εισιτήριο για Iron Maiden.
0: Α, και έχει εισιτήριο, γιατί τώρα με τρόμαξες λίγο. Λέω τι έγινε, θα δώσουμε τέτοια υπερπαραγωγή από το σταθμό δωρό.
3: Λίγο δύσκολο, αλλά σε επόμενο live θα το κοιτάξω και αυτό.
0: Βέβαια νομίζω δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για τους Iron Maiden, έτσι δεν είναι?
3: Δεν υπάρχουν για την αρένα επίσημα,
0: ναι,
3: μέσα του site, αλλά υπάρχουν τηλεφωνικά πάλι. Αν πάρει κάποιο τηλέφωνο στην Ticketmaster μπορεί να κλείσει για αρένα.
0: Για αρένα.
3: Οι εισιτήρια υπάρχουν για αρένα. Και εκεί δεν έχει ακόμα κάποια διαθέσιμη.
0: Πες μου, γιατί ενώ είναι εξίσου πολύ τεράστιο συγκρότημα και η Iron Maiden και νομίζω ότι υπάρχει μια... θα έρθουν τώρα και συγκρίσεις. Ποιος έχει τους περισσότερους, ποιος ήταν καλύτερος, ποιος... Γενικά αυτό που λέμε σύγκριση. Ναι. Γίνεται σύγκριση, είναι μοιραίο να γίνει Metallica και Iron Maiden?
3: Αυτός είναι ο αιώνιος πόλεμος μεταξύ των μεταλλάδων, και όχι μόνο, αλλά κατά ψέματα το πιο εμπορικό.
0: Λένε για τους Metallica, ας πούμε, ότι στην πορεία έγιναν πιο mainstream και τέτοια. Ενώ οι Iron Maiden έχουν μείνει σταθεροί. Αυτό που ήταν, αυτό
3: το
0: είναι.
3: Το πιο εμπορικό συγκρότημα αυτή τη στιγμή είναι η Metallica.
0: Το πιο εμπορικό είναι η Metallica, ναι.
3: Δηλαδή είδαμε στο live, ξέρω εγώ, Face Κορδά, είδαμε Λάκη Γαβαλά, είδαμε άτομα το οποίο δεν θα πάνε στους Maiden και πήγανε όλοι γιατί ήταν κάτι must, δηλαδή για να,
0: ναι,
3: πάνε.
0: Πήγαν γιατί έπρεπε να είναι εκεί.
3: Μπράβο, ήταν ο Αργυρός, ήταν η Βίση, ήταν ο... πώς λένε τώρα τον ανθρώπιο που έπαιξε στον James Bond, ο Daniel Craig.
0: Ναι, μπράβο, ήρθαν και από Ευρώπη για να δουν αυτή τη συναυλία.
3: Ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εντάξει, βέβαια,
0: βέβαια κανένας δεν ήταν πιο κοντά στο συγκρότημα των Metallica από τον ίδιο το Ζήση. Αυτό πώς το έκανες?
3: Το καταφέραμε.
0: Είναι απίστευτο.
3: 3 η ώρα φτάσαμε στο χώρο, είχε μια τεράστια ουρά, αλλά τσούκου τσούκου χωθήκαμε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Εσύ μπήκες από την πρώτη ώρα, ήσουν εκεί, μπάστακας.
3: Κοίταξε,
1: εγώ νόμιζα ότι είχες κάποιο κονέ, ρε παιδί μου. Πώς
0: και
1: να πήγες
0: πρώτα πρώτη θέση.
1: Δηλαδή και μέσω της ενασχόλησής σου με διοργάνωση συναυλιών κτλ. Νόμιζα ότι είχες κάποιο γνωστό.
3: Ένα μικρό κονέ το είχαμε. Εφόσον μπήκαμε.
1: Εφόσον μπήκαμε.
3: Ναι, ναι. Εγώ λόγω του site είχα πάρει προσωπικά κάποιες προσκλήσεις. Ήταν για την αρένα. Δεν είχα κάποια θέση συγκεκριμένη. Αλλά επειδή είχα ένα γνωστό που μου εξήγησε ότι σε ένα σημείο συγκεκριμένο θα περάσει όλη η μπάντα από εκεί.
0: Πήγατε εκεί. Και
3: ναι,
0: πήρατε
3: δηλαδή
0: και...
3: ο τύπος, ότι θα περάσει όλη η μπάντα από εκεί και όλες οι μπάντες οι προηγούμενες.
0: Ναι.
3: Και έμεινα μπάστακας ακριβώς... την είσοδο που πέρασαν η Μετάλλικα και
0: πήρες και την μπένα σου. Πήρες και την μπένα
1: σου. Όχι μία, πήρε πολλές.
3: Δεν πήραμε μία.
0: Πόσες πήραμε?
3: Συνολικά τέσσερις. Πήραμε μία από τον Χάμετ, μία από τον Χέτφιλτ, μία από τον Μπασίστα. Δηλαδή,
0: ωραία, θα μου φέρεις μία εδώ πέρα.
3: Πολλά τα λάκρα.
0: Θα μου φέρεις μία εδώ πέρα.
3: Ναι, λοιπόν ήταν ένα
0: όνειρο. Τι λέει, μην αλλάζει θέμα. Θα μου φέρεις, λέω, μία εδώ πέρα.
3: Εντάξει.
0: Αυτές τα διά είναι το ενθύμιο και δεν πολλούνται φυσικά, έτσι.
3: Εννοείται. Καταρχήν να πούμε ότι οι Μετάλλικα τίμησαν την Ελλάδα στο έπακρο. Δηλαδή, πέρα από το ότι παίξε ένα ελληνικό κομμάτι που το τραγούδισε σε άπτεστα ελληνικά ο μπασίστας.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, ακόμη και αυτό κατακρίθηκε από ορισμένους. Πληρώσαμε, λέει, 500 ευρώ για να ακούσουμε τρύπες. Ζορμπά. Δηλαδή, αν έβλεπε σχόλια, λες σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει.
1: Καταρχάς, είναι δυνατόν να μην σ' αρέσουν οι τρύπες.
0: Μπράβο.
3: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Ενώθηκε το μεγαλύτερο ελληνικό ροκ συγκρότημα με το μεγαλύτερο παγκόσμιο συγκρότημα. Και ήταν τεράστια τιμή για τις τρύπες. Και να πούμε ότι αυτό που κάνανε οι Μετάλλικα για τις τρύπες θα τους αποφέρει και ένα πολύ καλό ποσό τις τρύπες, έτσι.
0: Ναι. Δεν μίλησαν όμως όλα τα μέλη του συγκροτήματος τρύπες για αυτή τη διάκριση. Γιατί?
3: Μόνο ο Αγγελάκας δεν μίλησε.
0: Ναι, μόνο ο Αγγελάκας δεν μίλησε. Γιατί?
3: Ο Αγγελάκας γενικά είναι λίγο απόμακρος και από τα φατά της δημοσιότητας.
0: Δηλαδή όλοι θα θέλαν να ακούσουν.
1: Και νομίζω ότι δεν θέλει να μιλάει και γενικώς πολύ για τις τρύπες ο Αγγελάκας.
3: Ο Αγγελάκας, όσο και αν του έχω κάνει και εγώ παλιότερα κάποια συνέντευξη, πάντα ήταν τελείως αρνητικός και νομίζω ότι.
0: Δεν θέλει να μιλάει για τις τρύπες, όντως.
3: Θέλει να μιλάει, δεν θέλει να μιλάει για την επανένωση.
1: Ναι, για την επανένωση.
0: Για την επανένωση.
1: Εμείς θα το θέλαμε πολύ, βέβαια.
3: Άμα κάναν τώρα οι τρύπες, δηλαδή ένα reunion.
1: Θα γέμιζαν το ΟΑΚΑ.
0: Θα γέμιζαν το ΟΑΚΑ.
3: Και νομίζω ότι όλοι αυτό λένε πρέπει να το κάνουν, όχι μόνο για τα χρήματα που θα τους αποφέρουν πολύ καλό ποσό, αλλά και για τους οπαδούς. Γιατί όλοι μας τώρα είμαστε τρελαμένοι με τρύπες και να μας κάνουν ένα δώρο. Έτσι.
0: Και δηλαδή, έχουμε δει. Σαλονικιώτικα παιδιά να επενδύσουμε.
3: Black Sabbath.
0: Σαλονικιώτικα παιδιά.
3: Όλοι κάποτε κάτι κάνουν γι' αυτό.
0: Και ξέρεις που συγκινήθηκα. Πόσο μπορεί να έχει ένα κοινό, ένα συγκρότημα τον ξεκινάει και πώς μπορεί να εξελιχθεί στην πορεία. Κάπου έπεσε στα χέρια μου ένα βίντεο από συναυλία τρύπες στα Γρεβενά του μοτοσυκλητιστικού ομίλου Γρεβενών, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν τρεις και ο Κούκος και αυτοί που ήταν ψιλοαδιάφοροι την ώρα που το συγκρότημα τα έδινε όλα σκηνή.
1: Μα και λες, αν δεις και στην αυλία των Μετάλλικα στα ξεκίνηματά τους, δηλαδή σε κάτι μπαρ,
0: περιθωριακά, ναι.
1: Είναι πραγματικά και αυτοί.
3: Εντάξει, κοίταξε,
1: πάρα πολύ λίγοι.
3: Όλοι ξεκινάνε από το μηδέν. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουν άστρο, κατά πόσο έχουν την τύχη για να προχωρήσουν και το ανάλογο σμπρόξιμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Πρέπει να είσαι και ταλαντούχος. Ναι. Δηλαδή, Μετάλλικα τώρα αυτά θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι, γιατί. Και νομίζω ότι αυτή η συναυλία στην Αθήνα είναι και από τις εμπορικότερες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γίνονται κάποιες συγκρίσεις με τα νούμερα. 90.000 κόσμου, έτσι.
3: Όχι, έχει παραπάνω.
0: Και παραπάνω από 90.
3: Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε στην Ελλάδα. Ναι. 97.000 κόσμος επίσημα.
0: Υπάρχει και το επίσημο 97.000,
3: Ναι, ήταν η μεγαλύτερη συναυλία. Και ήταν απ' έξω τουλάχιστον 2-3.000, θα έλεγα, καημένοι συσταγωγικά, οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο και πήγαν εκεί και γουστάρανε. Πήραν τις μπύρες τους, αράξαν απ' έξω και ακούγανε.
0: Και ακούγανε. Μια χαρά. Και για τις μπύρες έγιναν σχόλια που ήταν free. Που ήταν without alcohol.
3: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν κανονικά με αλκοόλ.
0: Είχε μπύρες χωρίς αλκοόλ, γι' αυτό δεν ξέρω, πουλούσαν και χωρίς αλκοόλ. Με λεμόνι, με λεμόνι.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κέρκ Χάμετ π.χ. αποθέωσε την Ελλάδα όταν μίλησε, τόνισε ότι η παγκόσμια μουσική οφείλει τα πάντα, λέει, στην ελληνική σκέψη. Ότι εμείς, λέει, εφήβραμε τη μουσική που σήμερα παίζουν οι Μετάλλικα. Επίσης μας θύμισαν με το επίσημο πόστερ των Μετάλλικα που είχε τον Δία που το έκανε πάλι ένας Έλληνας δημιουργός. Και επίσης τα ελληνικά που έλεγε ο μπασίστας, ένας πολύ καλός του φίλος που τον όρισα και έχουμε κρατήσει και επαφή, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος και με το Slash, μου εξήγησε ότι του έγραφε σε μηνύματα την ώρα του live πώς θα προσφέρει τις ελληνικές λέξεις. Μου έδειξε μάλιστα και τη φωτογραφία από το Viber που μιλάει με τον...
0: Ώρα που το τραγουδάει.
3: Όχι, δηλαδή.
0: Α, το είχε γραμμένο, αυτό λέει.
3: Να τελειώσει το προηγούμενο σχήμα, του λέει: πες μου, λέει, πώς θα προφέρω στα ελληνικά. Ναι. Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα. Το έχω σε φωτογραφία αυτό, φυσικά μόνο εγώ το έχω, αυτό δεν μπορώ να το δείξω.
0: Μάλιστα.
3: Που του έλεγε πώς θα προφέρει όλο αυτό.
0: Πώς να προφέρει τις ελληνικές λέξεις.
3: Ναι, ναι, δηλαδή γνώρισα τον άνθρωπο αυτόν που ήταν κοντά στον ροκ, μου είπε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα βγουν σύντομα στο Rock Overdose. Αλλά περνάμε στιγμές συντρακτικές. Δηλαδή τώρα εγώ να είμαι σε ίδιο πλάνο με μέλη των Μετάλλικα, να πιάσω τον τραγουδιστή, τον Χέτφιλντ, δηλαδή πώς σου πω, ήταν κάτι που για μένα ολοκληρώθηκα σαν άνθρωπος.
0: Αυτές οι φωτογραφίες θα τις κάνεις πόστερ και γιγαντοοθόνη μέσα στο δωμάτιο.
3: Δηλαδή μπορεί να φαίνεται για κάποιον που δεν ξέρει ότι δεν είναι κάτι, ή μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ο Πετκανάς του ορίστηκε εισαγωγικά, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ ζω το όνειρό μου και πραγματικά δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Λοιπόν, θα είσαι και στους Αρωμέντιον όμως.
3: Θα είμαστε και Αρωμέντιον φυσικά. Πάλι βάζουμε δρόμο.
0: Εκεί πιστεύεις ότι θα το χαρείς το ίδιο?
3: Τους Maiden τους έχω δει άλλες τρεις φορές live. Είναι λίγο πιο απόμακρη. Γιατί αυτό που έζησα με τους Metallica δεν θα το κάνει άλλη μπάντα. Γιατί επειδή έχουν τις
0: σκηνές. Να πιάνουν το χέρι του κόσμου, ναι.
3: Επειδή έχουν τις σκηνές στη μέση της συναυλίας, αναγκαστικά περάσανε μέσα από τον κόσμο για να πάνε στη σκηνή.
0: Ναι.
3: Σε άλλα live αυτό δεν γίνεται. Απλά μπαίνουν από πίσω οι καλλιτέχνες, τραγουδάνε και φεύγουν.
0: Τώρα με τους Maiden δεν θα είναι έτσι ακριβώς και θα είναι και πολύ λιγότερος ο κόσμος από 97.000 βέβαια.
3: Θα είναι γύρω στις 50-55.000.
0: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Γιατί ναι, δεν γίνεται τώρα, εκμετάλλευση όλου του χώρου. Εδώ έγινε όλο του σταδίου.
3: Σημασία, Χρήστο, έχει ότι η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον συναυλιακό χάρτη. Έχουν ήδη, αυτή η εταιρεία που έφερε τη Μετάλλικα, έχει ήδη κλείσει για τον χρόνο του ΆΚΑ για τέσσερα πολύ μεγάλα live γεγονότα.
0: Ναι.
3: Και από ό,τι έχω μάθει από πληροφορίες, δεν αποκλείται να ξανάρθουν πάλι και του χρόνου και η Μετάλλικα.
1: Α, και του χρόνου?
0: Αν είναι δυνατόν. Ναι.
3: Επειδή είδανε το πανικό που έγινε, ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και είδαν ότι παραλίγο να γίνει αυτό το back-to-back. Ο κόσμος δηλαδή που μπήκε και στεναχωρέθηκε και πραγματικά παίζει και αυτό το δεχόμενο. Έτσι, δεν μπορώ τώρα να σου πω.
0: Παίζει να βγουν και του χρόνου η Μετάλλικα. Μάλιστα.
3: Το έχω ακούσει εκ των έσω. Επίσης θα έρθουν πολύ μεγάλα συγκροτήματα του χρόνου. Έχει ανοίξει πάρα πολύ ο χάρτης για την Ελλάδα μας.
1: Όπως πες μας κανένα, ρε ζήσει.
3: Δεν ξέρω, ακούστηκε ξέρω εγώ για ACDC, ακούστηκε για System of a Down, ακούστηκε. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Το καλό είναι ότι είμαστε στο χάδι της Ευρώπης ξανά, γιατί είχαμε φύγει λίγο από εκεί. Είχαμε κάνει πολύ καιρό να δούμε συγκροτήματα. Αλλά αποδείξαμε ότι είμαστε ικανοί πλέον για να γεμίζουμε στάδια. Έτσι.
0: Ωραία.
3: Να καταλάβεις, οι Μετάλλικα ήταν να πάνε κανονικά και στην Κωνσταντινούπολη και δεν πήγανε. Προτίμησαν Ελλάδα.
0: Ναι, προτίμησαν Ελλάδα και νομίζω ότι υπήρξε μια διαφορά και των χρημάτων ή των.
3: Ναι, των χρημάτων, μπράβο, ναι.
0: Των ενοικίων.
3: Ναι, εδώ το ΆΚΑ νοικιάστηκε για 75 χιλιάρικα. Ενώ γύρω στη διπλάσια τιμή ήταν το ενοίκιο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη. Και οι Τούρκοι λένε ότι το είδαν. Έγινε θέμα στην Τουρκία όλο αυτό και συζητήθηκε έντονα. Ναι.
3: Εντάξει, ισχύει αυτό. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και πολλές αφήνες. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι για όλα.
0: Ναι,
3: γιατί
0: ξέρεις
3: πολύ καλά ότι ό,τι διαβάζεις στο διαδίκτυο το τραβάς αυτή μύτη.
0: Σωστό.
3: Σημασία έχει, Χρήστο, ότι έγινε ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Όλοι μας το διασκεδάσαμε. Κάποιοι Καστοριανοί είναι και φάτσα κάρτα στο επίσημο site το Metallica που ανέβασε φωτογραφίες.
0: Τελικά μπορέσαμε να υπολογίσουμε, γιατί πήγαν τα δύο λεωφορεία, αλλά πήγαν πάρα πολλοί και πολύ γνωστοί και έτσι, με δραστηριότητα Καστοριανοί. Μπορούμε με τα γιο ταχύτητος, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσοι τελικά Καστοριανοί ήταν?
3: Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Εγώ ξέρω ότι ήμασταν στο λεωφορείο γύρω στα 50 άτομα και κατέβηκαν πάρα πολύ όντως Καστοριανοί.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα τον αριθμό δεν τον ξέρω.
0: Οι οποίοι
3: ξέρω
0: έβαλαν μια φωτογραφία, έβαλαν κάτι ρε παιδί μου από το όλο σκηνικό.
3: Ακριβώς. Αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για όλο αυτό. Και μακάρι να είμαστε γεροί, να πηγαίνουμε πάντα στις συναυλίες και να πω και κάτι ότι πρέπει δηλαδή όταν σου έχει την ευκαιρία να δεις ένα μεγάλο συγκρότημα. Κάντο, πήγαινε. Βρες τρόπο για να πας. Γιατί όταν ήρθαν οι συντηρητές το 2009 και πήγαμε, υπήρχε φόβος να μην ξανάρθουν. Δηλαδή, πώς σου πω. Είναι ευκαιρίες που τσαραπάζει.
1: Είναι εμπειρία ζωής.
0: Είναι εμπειρία ζωής.
3: Δηλαδή, μην λες, ξέρω εγώ, θα πάω την άλλη φορά. Βρες τρόπο, ακόμα και για του Μετάλλικα, όσοι δεν είχαν εισιτήρια, βρήκανε και δηλαδή, μέχρι και τελευταία μέρα βρίσκαμε εισιτήρια. Και εγώ όσο μπορούσα, σαν ζήσεις, ξέρω εγώ, που βοηθούσα τον κόσμο, μου έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν έχω εισιτήριο. Περίμενε, του λέω, θα πάρουμε τηλέφωνο. Ξέρω εγώ, θα ψάξω. Έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω άτομα να κατέβουν.
0: Και εδώ
3: και
0: ο φίλος
3: ο Σάκης, όσο μπορείς.
0: Ο φίλος ο Σάκης μου στέλνει εδώ και τους Distraction, το γερμανικό συγκρότημα, στα Χανιά Rock Festival, φέτος τον Αύγουστο, εφάμιλα με το Μετάλλικα, μου λέει εδώ πέρα ο κύριος Σάκης Καρανικολόπουλος.
3: Η Distraction είναι ένα γερμανικό θράσ.
0: Γερμανικό, θράσ, ναι.
3: Αλλά δεν είναι εξωγό Μετάλλικα, βέβαια, εντάξει. Βλέπουμε ότι και στην Κρήτη γίνονται μεγάλα πράγματα, γίνονται και γενικά και στο Βόλο,
0: ναι,
3: μεγάλα
0: μου
3: σχήματα.
0: Μου το στέλνει με αφορμή το Χανιά Rock Festival, ναι, που είναι 1 και 2 Αυγούστου.
3: Πολύ καλό φεστιβάλ και αυτό, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
3: Αυτά λοιπόν.
0: Ωραία. Πότε είναι η Iron Maiden, είπαμε?
3: 23 Μαΐου, πάλι θα έχουμε.
0: 23 Μαΐου, ωραία, ναι. Τέλεια.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αν κάποιος μας ακούει και έχει εισιτήριο και θέλει να έρθει μαζί μας.
0: Λοιπόν,
1: 86-40 και 86-90.
0: Όποιος έχει εισιτήριο για τους Iron Maiden και θέλει να πάει παρέα με το λεωφορείο των παιδιών, δίνουμε σήμερα το εισιτήριο αυτής της μετακίνησης. Αρκεί να μας τηλεφωνήσει το 86 40 και 50.
3: Και μπορούμε επίσης να δώσουμε και δύο αφίσες από τη συναυλία.
0: Και δύο αφίσες.
3: Δύο αφίσες επίσημες, Άρο Μέντα, να κάποιος καλέσει.
0: Α, μάλιστα. Α, δηλαδή ακόμη και η αφίσα είναι, θα λέγαμε, συλλεκτικό είδος σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Φυσικά. Εμένα, να καταλάβεις, ένας δεν θα πω το όνομα φίλος μου, μου λέει: Ζήση, αν πας στην Αθήνα, θέλω να ξυλώσεις από όπου βρεις μία αφίσα των Μετάλλικα να μου τη φέρεις.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά εγώ, επειδή η εταιρεία παραγωγής μου στείλε κάποιο υλικό μέσα στις αφίσες, φυσικά βρεθήκαμε μαζί και του έδωσα και μία αφίσα για Maiden και μία για Μετάλλικα.
0: Ναι.
3: Όπως είπα, είναι καλό να βοηθάμε, έτσι. Και το κάθε τίμιο είναι σημαντικό για τον καθένα.
1: Ξέρεις τι έλεγα, ρε Ζήση, τις προάλλες με αφορμή τη συναυλία των Μετάλλικα? Ότι είναι τόσο κρίμα που πια τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά. Δεν μπορείς να κρατήσεις το εισιτήριο.
0: Δεν μπορείς. Αυτό είναι φοβερό.
3: Απλά μπορείς να εκτυπώσεις, ξέρω εγώ, σε PDF.
0: Παλιά ήταν η απόδειξη ότι ήμουν και εγώ εκεί.
3: Μπορείς πάλι να εκτυπώσεις ένα PDF αρχείο. Απλά.
0: Ο Νίκος ο Μπακουτζής μας λέει, ρε με τους Maiden έχει και άνθραξ. Α, σωστό. Ποιους distraction στα Χανιά. Λοιπόν, πω. Ρε με τα λάδες. Ρε με τα λάδες δεν παίζεστε με τίποτα.
3: Με τους μεταλάδες της Καστοριάς.
0: Ωραία, με τα λάδες δεν παίζεστε με τίποτα.
3: Χαίρομαι να ακούω τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνετε, για να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι κρατάτε ζωηρό πάντα το ενδιαφέρον για την πολύ ιδιαίτερη μουσική, την metal σκηνή. Σωστά.
3: Εννοείται, ναι.
0: Γιατί και... όπως είμαστε φανατικοί με ομάδες, έτσι είμαστε φανατικοί και με συγκροτήματα. Και οι μεταλλάδες το έχουν αυτό πάρα πολύ.
3: Φανατικοί είμαστε, αλλά νομίζω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, τώρα εγώ, αν δω ή αν δει κάποιος εμένα στον δρόμο με μια πλούζα, ξέρω εγώ, θα χαρεί πάρα πολύ.
0: Και άλλοι είναι μόνο θράς, όπως μας λένε εδώ. Βεβαίως. Άλλοι θράς μόνο κτλ. Σωστά.
3: Άλλοι είναι μόνο μάνογορ.
0: Μόνο μάνογορ. Βέβαια. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Τέλεια.
3: Ναι, πραγματικά. Και είμαστε πολύ μεταλλάδες. Απλά
1: ξέρετε τι
3: γίνεται. Δεν έχουμε. Ευτυχώς πέρασε αυτό το περιφερειακό που ήταν κάποτε για τους μεταλλάδες. Ότι ξέρω εγώ, είμαστε στο περιθώριο.
0: Η περιφερειακή ενός τόπου, ναι.
3: Έχει
0: νομίζω
3: πέρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό, ναι.
3: Ωραία. Αυτό είναι παλιές εποχές. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εμείς Ζήση. Πάντα τέτοια, Ζήση.
3: Έτσι, να είστε καλά.
0: Επόμενες εντυπώσεις από τους Iron Maiden, παιδιά.
3: Εννοείται. Up the Irons.
0: Σωστό. Πάμε. Φύγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ζήση. Και εμείς, Έλενα, θα πάμε.
1: Ζήση, έχουμε ακόμα το Ζήση.
0: Ζήση.
3: Δάμε, ναι.
1: Σήμερα εμείς έχουμε μέρα Eurovision, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί αύριο είναι και ο τελικός Eurovision. Έχεις ασχοληθεί ποτέ καθόλου με Eurovision?
0: Σε εμπνέει καθόλου αυτό το πράγμα?
3: Κοίταξε, εγώ, αν και μεταλλάς, είμαι και φαν της Eurovision.
1: Μπράβο, ρε
3: Ζήση. Θα κάτσω να δω άνετα τον διαγωνισμό. Πάντα τον ακολουθώ. Βέβαια, η μόνη φορά που ψήφισα επίσημα Eurovision, νομίζω καταλαβαίνετε πότε
1: ήταν. Ήταν το 2006, να φανταστώ.
3: Μπράβο, με τους Lordi.
1: Με τους Lordi. Οι οποίοι φέτος ακούγεται ότι θα είναι ξανά στη σκηνή της Eurovision.
0: Μπορεί αύριο να είναι στη σκηνή.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να ανέβουν να κάνουν ένα guest.
1: Ναι, ναι.
3: Φέτος μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της Ρουμανίας.
1: Της Ρουμανίας, ναι.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια. Στο live κάπου έχασε.
1: Έχασε όντως, αλλά είδε πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Αλλά γενικά έχει ωραίο κομμάτι φέτος η
1: Eurovision.
3: Συμφωνώ
1: απόλυτα. Συμφωνώ.
3: Βλέπω πάντως Αυστραλία να πηγαίνει καλά, Φινλανδία.
1: Σίγουρα.
3: Ο Ακύλας έχει πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Λίγο ελαφρώς το χάνει στα φωνητικά, αλλά νομίζω ότι θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Η Βουλγαρία, έχεις ακούσει της Βουλγαρίας?
0: Λες να φέρουμε σε κανένα river τον Ακύλα? Λες να βάλουμε καμιά ιδέα τώρα στο.
1: Κοίτα, τη Μαρίνα, σαν την έχουμε φέρει.
0: Μπράβο.
3: Θα δούμε.
1: Φέτος έχουμε και Ελένη Φουρέιρα που έχει πάρει δεύτερη θέση στη Eurovision. Ναι.
0: Έχουμε Φουρέιρα που έχει πάρει δεύτερη θέση στη Eurovision.
3: Α, μετά, βέβαια. Οπότε εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τέλος θέλουμε.
0: Πες εκεί, μιλώ να αναφέρουμε και Ακύλα.
3: Εντάξει. Πάντως η Βουλγαρία επίσης ωραίο κομμάτι.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Ναι. Αλλά δεν μου άρεσε τώρα η σκηνική παρουσία.
1: Και εμένα όχι πολύ, δεν με εντυπωσίασε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι.
0: Η τραγουδίστρια είναι πανέμορφη, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα, για τη Βουλγάρα δεν μιλάτε?
3: Ναι.
0: Πανέμορφη, χυμώδης.
1: Η σκηνική παρουσία, όχι η κοπέλα.
0: Η σκηνική παρουσία.
1: Η κοπέλα μια χαρά είναι. Προφανώς.
3: Δεν θέλουμε για πατριά.
1: Γεια σου.
3: Άρα, Χρήστο.
0: Τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι ο Ακύλας θα χτυπήσει σίγουρα 30, γιατί αυτό. Έχει πολύ καλή σκηνική παρουσία.
0: Είναι πρώτος και δεν το ξέρει ακόμα.
1: Της Δανίας που λένε ότι είναι κάτι το εξαιρετικό. Εμένα, ας πούμε, δεν με ενθουσίασε. Αλλά τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά.
3: Όντως. Η Αυστραλία επίσης πολύ καλή, είναι φωνάρα. Η Delta Control, η οποία είναι από τις κορυφαίες τραγουδίστρες και τίμησε και όντως και το θεσμό που συμμετέχει. Mm-hmm. Αλλά και φάνηκε διαφορά η φωνητική. Δηλαδή από όλες τις φωνές ξεχωρίζει απόλυτα.
1: Είναι αυτό που η περίπτωση της Αυστραλίας φέτος είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, όταν έλεγαν όλοι ότι έλα μωρέ, δεν ακούω, είναι πανηγυράκι, παλιά ήταν ποιότητα. Μα έχει ποιότητα η Eurovision.
0: Αν θες να τη βρεις,
1: τη ρίσκεις την ποιότητα.
3: Εγώ είμαι μεγάλος φαν της Eurovision και ας μην φαίνεται.
0: Λοιπόν.
3: Δηλαδή αύριο θα είμαστε όλοι αραχτοί
1: στην
3: τηλεόραση, θα πάρουμε πίτσες και
0: πίτσες. Α, είσαι με πίτσα, δεν είσαι εσύ.
1: Ο σωστός ο Eurofan έχει πίτσα.
0: Γιατί βάζουμε και ένα poll σήμερα. Με πίτσα ή με σουβλάκι αύριο η Eurovision?
3: Όχι, μωρέ, σουβλάκι, τι είναι, πανηγύρι.
0: Έλα ρε.
3: Σουβλάκι, άστα και το καλοκαίρι, έχονται εκδηλώσεις.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Ωραία. Εντάξει.
3: Γερή να είμαστε. Πάνω απ' όλα υγεία, Χρήστο και Έλενα. Να είμαστε εκεί, να τα λέμε όλα, να τα συζητάμε, έτσι, να περνάμε καλά, να γίνουν ωραίες εκδηλώσεις και όλα έρχονται.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστούμε, Ζήση.
3: Και τι είπαμε, up the irons.
1: Up the irons.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε δυνατά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε, Ζήση Πεχρανά και Rock Overdose με όλα αυτά που έζησε ο Ζήση και οι υπόλοιποι Καστοριανοί στη συναυλία των Metallica.
1: Δεν το ήθελα να μου ζητήσει τραγούδι, ρε, το ξέχασα.
0: Τα σέτα τον έβαλε να πάρει, λέει ο Σέμπας, αλλά το λέει στις 12 η ώρα. Τι συζητούσαμε 12 η ώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιον έβαλε ο Τασέτας να πάρει 12 η ώρα?
2: 12 η ώρα ποιος πήρε, ρε.
0: Ρε Σέμπα, για κάνε λίγο πιο αυτό και τώρα
2: το ξεκάθαρα, ρε αγόρι μου.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε εμείς 316 για να πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό μετά.
0: 316 είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 πολύ δυνατά πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και βεβαίως τα θερμοκήπια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία, ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή του ομάδα χτίζουν μαζί σας το μέλλον σας. Και πάμε λοιπόν, Κολοκοτρώνη 4Β, 69-55-677-888.
1: Πάμε και Φαντίδη.
0: Να, ο κύριος Τασέτας να μας πει. Παγωτάκι δοκίμασε τον κύριο Φαντίδη.
1: Τα αγαπημένα του. Τα αγαπημένα του. Είναι τα αγαπημένα του. Καινούργια παγωτομηχανή, έτσι.
2: Όχι, πήγα 2.30.
0: Το μεσημέρι.
2: Ναι, είχα μια δουλίτσα, έφαγα.
0: Χάλασε το 5 το απόγευμα η παρέα?
2: Όχι, ρε, τι χάλασε.
0: Υπάρχει πάντα το 5 το
2: τώρα
0: απόγευμα.
2: Τώρα ξέρει τι γίνεται, είναι με τα χωράφια και αυτά εκεί. Στεφάνο, ναι, ξέρω
0: Στεφάνο
2: εγώ.
0: Στεφάνο είναι χωράφι τώρα, έτσι.
2: Και λίγο έχει σπάσει, αλλά θα επανέλθει.
0: Θα επανέλθει.
2: Βάζει καλά μια. Περνάει κλωστές.
0: Κλωστές περνάει ο πρόεδρος, ο γραμματέας.
2: Ο Στεφάνο.
0: Ο Στεφάνο, μάλιστα.
2: Ναι. Κλωστές δύσκολο, κύριε Χρήστο.
0: Γρηγοριάδες που είναι.
2: Αυτόν τον έχουμε χάσει εδώ και 2 χρόνια.
0: Είναι το Μασόκ τώρα, είναι γραμματέας τώρα, δεν μπορεί να ασχοληθεί.
2: Όχι,
0: μαζί
2: σας. Είναι τσόκαρο έχει φάει.
0: Τσόκαρο έχει φάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αμάν, τσόκαρο, αμάν, τσόκαρο. Αμάν.
2: Καταλαβαίνεις τι είναι το τσόκαρο.
0: Αν οργανώσεις με Στεφάνου, Γρηγοριάδη και τα λοιπά.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Meeting 5 η ώρα, έρχομαι.
2: Την επόμενη εβδομάδα είμαστε εκεί.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημιστικό.
1: Η Φαντίδη να πάμε.
0: Α, η Φαντίδη. Για πες.
1: Α, πήγατε εσείς. Μια χαρά.
2: Μα δεν πήγαμε.
0: Περιέγραψε λίγο το παγωτό η Φαντίδη.
2: Α, το κερδίζει τέλειο. Μην το ψάξει.
1: Καινούργια παγωτομηχανή, ε.
2: Κρεμώδες υφή.
0: Ναι.
2: Εγώ παίρνω ανάμεικτο.
1: Ανάμεικτο εσύ θες.
2: Παναγία.
0: Ανάμεικτο.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα παγωτίνια.
2: Και τα παγωτίνια.
0: Αυτό το κόλπο με το ανάμεικτο.
1: Και τα τρως χωρίς τύψεις.
0: Ανάμεικτο, έτσι. Δηλαδή έχει σοκολάτα, δηλαδή έχει μια βρύση που τρέχει ανάμεικτο.
2: Ναι.
0: Αλλιά δεν ήταν έτσι, δεν υπήρχε έτσι. Και όταν ήμουν φοιτητής στη Λάρισα.
2: Α, δεν είχε ανάμεικτο.
0: Δεν είχε ανάμεικτο, αλλά τι κάναμε. Τι κάναμε. Ρωτούσε ο μάστορας εκεί. Τι θέλετε, άσπρο ή κακάο? Αν τον έλεγες, βάλε λίγο κακάο και λίγο ανάμεικτο, σε έφτιαχνε μια κανονική μερίδα. Αν τον έλεγες κακάο, έβαζε κακάο. Προς το τέλος, τον έλεγες βάλε, βάλε, βάλε και λίγο άσπρο. Και έτσι ξεπερνούσε λίγο η ποσότητα.
1: Οπότε
2: τι σκέφτηκα.
0: Το έχω κάνει 100 φορές τη Λάρισα.
1: Είμαστε
0: το έχω κάνει 100 φορές τη Λάρισα. Λοιπόν, και έτσι κέρδιζα λίγη ποσότητα ακόμη.
2: Ακούρε, το μυαλό μου.
1: Να πεις.
2: Έτσι θα του κάνω το Ιφαντίδη τώρα.
0: Κάντο πιάνει, κάντο πιάνει.
2: Έτσι θα του κάνω.
0: Κάντο πιάνει. Και κάντο βιντεάκι. Πες, θα σου δείχνω κόλπο. Εντάξει. Λοιπόν, Ιφαντίδης μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ. Όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού στον Ιφαντίδη, Αθανασίου 242. Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας χιλιόδεντρο. Α, συγγνώμη, γιατί ήθελα να σου το πω προχθές, σε καλούσα. Κέρασμα για τον Τζορτζ Παπαδόπουλο για τα γενέθλιά του δεν έφερες?
2: Εγώ.
0: Ποιος εγώ?
1: Ο Τζούρης Παπαδόπουλος.
2: Καλά κύριε Χρήστο, τώρα τι είμαστε ζευγάρι.
0: Εγώ υπέθετα ότι εσύ θα μεταφέρεις τα καλούδια του Τζόρτζ Παπαδόπουλου.
2: Θα εδώ. Φέρει ο Τζόρτζ, είμαι σίγουρος, την άλλη εβδομάδα θα φέρει ο άνθρωπος. Ναι, τώρα η λύπη είναι εκτός.
0: Εκτός νομού.
2: Ναι.
0: Εκτός Ελλάδος.
2: Εκτός νομού.
0: Εκτός νομού.
2: Ναι, ναι,
0: θα φέρει την άλλη εβδομάδα.
2: Λογικά 100%. Mm. Ο κύριος Γρηγοριάδης μας ακούει.
0: Και τι λέει ο κύριος.
2: Μέσλε κάτι.
0: Α, για πες, για πες.
2: Με στέλνει Δαβίδ Βιτίο.
1: Α, το Βιτίο.
2: Α, μισό λεπτό. Ναι. Και μου στέλνει και με το βιτίο.
0: Μισό λεπτό.
2: Εγώ νόμιζα ότι αυτό... ο Δαβίδ τρώει βιτίο.
1: Αυτό εδώ το βλέπεις.
2: Ναι.
1: Ποιος το έχει κάνει, ξέρεις?
2: Ο Δαβίδ.
1: Με τα χεράκια του.
2: Το
1: όλο.
2: Ξέρω.
1: Όλο.
0: Ναι. Αλήθεια, ρε.
1: Τα καλύτερα ψυχαστικά.
0: Ναι, σώπα, εγώ, ρε.
2: Τα καλύτερα ψυχαστικά εννοείται. Εγώ άλλο είπα για τον κύριο Γρηγοριάδη.
0: Και πού τα βρίσκουμε, Έλενα?
1: Ναι. Γεωργικά μηχανήματα Κουμπίδης.
0: Έτσι, μπράβο. Έλια. Πάμε.
2: Εγώ άλλο του είπα του κύριου Γρηγοριάδη όμως.
0: Δηλαδή.
2: Τσόκαρο, όχι βιτίο. Βλέπω έχει ένα γελάκι εκεί πέρα.
0: Αβάζει.
2: Το τσόκαρο.
0: Λοιπόν, κανόνισε φιλαράκι την άλλη εβδομάδα Γρηγοριάδη Στεφάνου.
2: Κανονίζω.
0: Και πάμε.
2: Μας ακούει και ο Δαβίδ. Ο Γρηγοριάδης μας ακούει.
0: Και
2: ο Δαβίδ,
0: εννοείται. Και πάρουμε και Δαβίδ για Ιφαντίδη παγωτό όμως. Για παγωτό.
2: Ας αφήσουν λίγο και τις δουλειές. Εντάξει.
0: Για παγωτό θα πάμε.
2: Για παγωτό, ναι.
0: Κερνάω εγώ, εντάξει.
1: Ναι, ωπα, ρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
2: μην ανοίγεσαι.
1: Δεν έξανα συμβίκα. Δεν είναι σημαντικό.
0: Εγώ κάνω την πρόταση, εγώ κερνάω. Εγώ κάνω την πρόταση, εγώ κερνάω.
2: Σε πάει κόντρα, κύριε. Το επιβεβαιώνω.
1: Έχει κεράσει.
2: Πολλές φορές.
0: Εγώ κάνω πρόταση, εγώ κερνάω. Τέλος. Εντάξει,
1: ναι.
0: Πάω διαφημιστικό και έρχομαι σε 5 λεπτάκια να ακούσουμε. Σκεφτείτε τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε.
1: Τι δεν έχουμε.
2: Α, Number One, είπα, τα ακούσατε.
1: Να ακούσουμε λίγο Αγάθωνα. Οπα. Και Κόζα Μόστρα μετά, μετά τις διαφημίσεις.
0: Πού σου ήρθε αυτό, Έλενα?
1: Μ' αρέσει, είναι από τις αγαπημένες μου συμμετοχές. Alcohol is free.
0: Αν έχετε και εσείς οι φίλοι ακροατές και ακροατές μας αγαπημένο τραγούδι Eurovision, δίνω προτεραιότητα στους ακροατές μου. Αν έχετε, τηλεφωνήστε 86 40 και 50. Κερδίζετε και δώρο στον αέρα.
1: Ναι, εννοείται, έχουμε και το δώρο μας. Ναι, εννοείται, έχουμε και το δώρο μας.
0: Με μια Eurovisionική ερώτηση, πολύ εύκολη. Και αμέσως μετά, 5 λεπτά.

0: των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauphin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauphin.gr.
1: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
2: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
1: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
2: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
1: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
2: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται, στιγμές αξέχαστες.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως.

0: απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Antennes FM 93,6.
3: Παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε και για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας μέχρι τη μία. Τα Ζέτας εδώ.
4: Εδώ.
5: Παρών.
3: Έλενα εδώ.
4: Εδώ και εγώ.
3: Ωραία. Και μαζί μας πάντα είναι και...
4: Τώρα συγγνώμη, βλέπω το σχολιασμό ότι έκανε και διαφήμιση πριν.
3: Ο
5: κύριος Δαβίδ. Έλα κύριε Δαβίδ μια βόλτα ρε.
3: Σήμερα θα ήθελα να έρθει σήμερα μια βόλτα.
5: Κάθε Παρασκευή έτσι λες κύριε Χρήστο, αλλά δεν έρχεται.
4: Δεν έρχεται.
5: Κύριε Δαβίδ,
3: ίσως να μείνει κάπου εδώ κοντά, κατάλαβες. Οπότε
5: αμέσως να το δικαιολογήσεις.
4: Πού να είναι εδώ κοντά. Εδώ κοντά δεν είναι ποτέ.
5: Κύριε Χρήστο, λίγο σε θέλω πιο αμή, άσε τις δικαιολογίες. Λίγο σκλήρετε, εντάξει, είπαμε.
4: Λοιπόν, παιδιά, πάμε ανθοπολίο
3: χρόνο. Είδαμε προχθές ματσάκι. Είδαμε προχθές ματσάκι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Τι κάναμε.
3: Τι κάναμε, χάσαμε ρε τα σέτα.
5: Χάσαμε. Παναθηναϊκός δεν πάμε καλά.
3: Δεν πάμε καθόλου καλά.
5: Και στο μπάσκετ δεν πάμε.
3: Στο μπάσκετ, μετά είχε μπάσκετ την μπάλα. Δεν άντεξα στο ημίχρονο, έφυγα.
5: Γιατί
3: τους λέω, δεν
4: μπορεί.
5: Νευρίασες.
3: Όταν βλέπω να φεύγει η μπάλα από τα χέρια τους και παίρνουν 4 εκατομμύρια τη χρονιά, όχι. Φεύγω, πάω για ύπνο.
4: Εσύ τα δίνεις, τι νευριάζεις.
3: Ναι, σαν τα δίνω εγώ. Σαν τα δίνω εγώ. Πάμε το φίλο μου το Γιανακόπουλο.
5: Ο Γιανακόπουλος δεν ξέρει, έκανε καμιά δήλωση. Αυτό είναι και λίγο.
3: Συγκρατιέται, λέει, τη Δευτέρα τα λύσει όλα.
4: Είναι άφαντος, δεν τον βρίσκουν.
3: Δεν τον βρίσκει κανένας. Τη Δευτέρα λέει υπομονή. Υπομονή. Θα τα λύσω όλα. Θα τα φέρω όλα τούμπα.
4: Έλα, λίγο, δεν έχω χρόνο. Ανθοπολείο Χλώη θα πάμε. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Διότι σας έχω κάτι πολύ μεγάλο από το Ανθοπολείο Χλώη. Όσοι λοιπόν κλείσετε τώρα το μήνα Μάιο το στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027, έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και ξέρετε ότι είναι ένα διάστημα που θα χρειαστεί να ξοδέψετε αρκετά χρήματα, οπότε ό,τι εξοικονομούμε είναι μια χαρά παιδιά να τα διαθέσουμε κάπου αλλού. Μείον 20% λοιπόν στους στολισμούς των γάμων και των βαφτίσεων και για τη φετινή χρονιά και για την επόμενη, αρκεί να κλείσετε αυτό τον μήνα τον στολισμό σας. Εννοείται ότι είμαστε και στην άνοιξη όμως και θέλουμε λίγο να στολίσουμε ωραία τις αυλές και τα μπαλκόνια μας με λουλουδάκια, να βάλουμε ωραία χρώματα, ωραία αρώματα, να βάλουμε τα λουλούδια εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη, φυσικά και εσωτερικού χώρου, φυσικά και ανθοδέσμες μας και όλα τα ωραία. Κεριά της Noble Senses θα βρείτε επίσης στο Ανθοπολείο Χλώη, που μοσχομυρίζουν και έχουμε και νέες μυρωδιές. Να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι, θυμηθείτε με. Και το τσοκοτσέρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα μίλησα όλα. Γενικώς δεν υπάρχει κάποια μυρωδιά που δεν είναι ωραία από αυτά τα κεριά. Απλά ψάχνετε να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Δεν υπάρχει κάτι που να μην σας αρέσει, είμαι σίγουρη. Και είναι και σαν στολίδια τα κεριά αυτά. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
3: Λοιπόν, τα Σέτα ο Σέμπας λέει ότι εσύ τον έβαλε στον ακροατήνο και που μίλησε για τα εμβόλια, να ξέρεις.
5: Όχι, δεν έβαλα εγώ κανένα. Ο κύριος Στράτος πού, γιατί δεν ήρθε.
3: Απίθυνε το μια ερώτηση. Κύριε Στράτο, πού είστε σήμερα.
5: Είστε καλά.
3: Μην τον πειράζει.
5: Όχι, ρε. Μα είπε, δεν είπε, θα έρθει.
3: Είπε, θα έρθει. Δεν ήρθε.
5: Μαγείωσε.
3: Τι έγινε, στράτο, σε περιμένουμε μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα σήμερα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Νωρίτερα, σας βάλαμε και ένα αποσπασματάκι από την ομιλία του Υπουργού Υγείας στη Βουλή του κ. Γεωργιάδη, που λέει ότι σύμφωνα με μελέτη η οποία θα παρουσιαστεί πάρα πολύ σύντομα, οι λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται, είναι η λογική ίσως εξήγηση που είναι υπεύθυνη για το ρεκόρ καρκίνων στην Ελλάδα.
5: Οπα.
3: Δεν το λέει με σιγουριά, το λέει ότι είναι η πιθανότερη αιτία. Η πιθανότερη αιτία. Βέβαια, μια τέτοια δήλωση έρχεται παραμονή του κλεισίματος των φουγάρων και του εργαστασίου του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Ουσιαστικά νομίζω πρέπει να ήταν η πρώτη τελευταία μονάδα που έκυγε λιγνίτη. Τελευταία είναι η Πτολεμαϊδα 5, η οποία και αυτή θα σταματήσει με το λιγνίτη τον Σεπτέμβριο.
5: Α, κλείνουν αυτά όλα τέλος.
3: Ζήσεις Πιτσιάβας, έλα Ζήση μου.
6: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
3: Εδώ, καλημέρα. Κοιτάμε να δούμε μήπως όλα αυτά τα οποία ακούγονται από τη Βουλή μέχρι και σήμερα το πρωί εκεί στην Κοζάνη, αν είναι όντως έτσι όπως τα ακούμε, γιατί είναι τρομακτικές δηλώσεις, είναι δηλώσεις σοκ.
6: Κοίταξε τώρα, επειδή είναι δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία όμως μπορεί να έχουν και μια σύνδεση.
3: Ναι, αυτό λέω, μπορεί να έχουν μια σύνδεση. Είναι τυχαίο που αυτά ακούστηκαν χθες την ώρα που σήμερα κλείνει το εργοστάσιο.
6: Ακριβώς αυτό, εκεί θα πάμε, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται ήδη από το πρωί, και από χθες αν θες, στην Δυτική Μακεδονία και κυρίως εδώ στην περιοχή της Κοζάνης και της Τολεμαϊδας. Ξεκινώ με το ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Δυτική Μακεδονία και για το λιγνίτη. Διότι κλείνει, έκλεισε μάλλον σε 6 το πρωί, τελείωσε η λιγνητική παραγωγή στον πιο
3: ευρηματικό
6: σταθμό. Της χώρας, έτσι, τον Αΐς Αγίου Δημητρίου.
3: Από πότε και είναι τα φουγάρα στον Αΐς Αγίου Δημητρίου?
6: Από το 1984 ήταν η πρώτη μονάδα. Αυτός ο σταθμός είχε 5 μονάδες μέχρι το 1997 που δημιουργήθηκε η τελευταία μονάδα, η μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου. Ναι. 1595 μεγαβάτ η ανώτερη ισχύ της. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν κυριολεκτικά η ναυαρχίδα της ΔΕΗ και της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, τη 2005-2006.
3: Έδινε ρεύμα και ενέργεια σε όλη την Ελλάδα.
6: Ναι, φυσικά. Σήμερα έγινε μια συμβολική, θα τη χαρακτηρίσω, γιατί δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, παράσταση διαμαρτυρίας και συγκέντρωση συνδικαλιστικών φορέων, πολιτών, καταλαβαίνεις, αυτοδιοικητικών.
3: Ή και εργαζομένων. Και θέλω λίγο με αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχει μια πορεία εδώ σε εμάς, Ζήση. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν χρόνια, γιατί κάθε οικογένεια είχε έναν άνθρωπό της μέσα στη ΔΕΗ, είτε στα ορυχεία, είτε στα γραφεία, είτε οπουδήποτε τέλος πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι, τι έγιναν όλοι, έφυγαν, απολύθηκαν από τη ΔΕΗ, τι έγινε ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι?
6: Λοιπόν,
3: πήραν μια αποζημίωση και έφυγαν. Τι έγινε?
6: Οι μόνιμοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι δεν απολύονται, έτσι είναι γνωστό. Ναι. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εφελούσιας εξόδου που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση εδώ και χρόνια, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία να αποχωρήσουν με μια καλή αποζημίωση παλιότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι τις κοστίζουν, είναι αλήθεια, έτσι, με πιο ακριβούς μισθούς κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα, αυτοί οι εργαζόμενοι, όταν η επιχείρηση χρειαστεί σε άλλα σημεία της προς το προσωπικό, μπορεί να μετακινηθούν. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που ήδη συζητείτε εδώ.
3: Μάλιστα.
6: Είναι μια από τις ανησυχίες τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν όμως, Χριστό, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι.
3: Οι εργολάβοι που ήταν και οι περισσότεροι, έτσι.
6: Τελευταία είχαν γίνει περισσότεροι, εντάξει, άσχετο τώρα που είχε αρχίσει να μειώνεται η παραγωγή και αυτοί οι εργαζόμενοι μειώνονταν, αυτοί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο.
3: Αυτοί ας ψάξουν να βρουν τι θέλουν. Έτσι πάει.
6: Επειδή ακούστηκε και προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ, θα προσπαθήσουν να πείσουν τη ΔΕΗ αυτοί οι εργαζόμενοι να απορροφηθούν, αν γίνεται, στο μεγάλο νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ που έχει ανακοινωθεί για την περιοχή, που ανακοίνωσε ο κ. Στάσης πέρυσι τον Απρίλιο εδώ στον Άγιο Καρδιάς, και αν γίνεται και μετά και στην λειτουργία του project. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο...
3: Κοίτα, έχουμε μια ακόμη εμπειρία τέτοια ζήσει, γιατί είχαμε εμείς τους εργαζόμενους στη Λάρκο, τους περίφημους μεταφόρους, και σε εμάς και στα Σέρβια. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν ξεκρέμαστε, όπως καταλαβαίνεις, και δεν έχουν πάρει ούτε τα δεδουλευμένα τους. Δυστυχώς, μάλιστα.
6: Σαφώς, σαφώς. Εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για επιχείρηση η οποία συνεχίζει να υπάρχει, έτσι.
3: Μάλιστα. Κατάλαβα.
6: Ναι, αλλά θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι εργαζόμενοι
3: να απορροφηθούν στα νέα project της ΔΕΗ.
6: Σε επιχείρηση.
3: Σε επιχείρηση.
6: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που. Καλά, σε αυτή
3: αυτό ήταν. Για να το κλείσουμε λίγο αυτό. Ο Άγιος Δημήτρης ήταν η προτελευταία μονάδα που κλείνει. Η τελευταία θα είναι η Πτολεμαίδα 5 το Σεπτέμβριο.
6: Το Σεπτέμβριο έχει καθοριστεί αυτή το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, χτες σε ένα φόρουμ, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς, απάντησε σε διάφορους επενδυτές και τι θα γίνει με το λιγνίτι. Ναι. Είναι ξεκάθαρος πάρα πολλές φορές ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός της ΔΕΗ. Απλώς και εκείνη η περιβόητη επιστολή του ΑΔΜΙΕ που είχε αποκαλυφθεί πριν κάνα δύο μήνες, που θεωρητικά ζητούσε να παραμείνει η μονάδα 5, η μονάδα 5 στο σύστημα και το 27, ο κ. Στάσης είπε ότι δεν ζητάει ακριβώς αυτό ο διαχειριστής του συστήματος, αλλά ζητάει να μην αποξηλωθούν οι μονάδες, δηλαδή ο εξοπλισμός των μονάδων, και να μην καταστραφούν οι μονάδες μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027.
3: Για ποιο λόγο?
6: Αν χρειαστεί το σύστημα, αν χρειαστούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας...
3: Να ξαναμπεί μπρος.
6: Να ξαναμπεί εύκολα μπρος, έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία προφανώς απασχολούν τη χώρα για τις ενεργειακές της ανάγκες. Τι εννοώ, ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις όλες αυτές τις ενεργειακές εξελίξεις, αν το σύστημα θα αντέξει με τη ΣΑΠΕ ή με το εισερχόμενο φυσικό αέριο. Πολύ βαριά ζητήματα αυτά.
3: Μάλιστα.
6: Αλλά η ΔΕΗ επιμένει, δηλαδή και προχτές που ήταν στην Αθήνα όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τη Δυτική Μακεδονία και ο Περιφερειάρχης, σε μια συνάντηση που είχαν και για θέματα δίκαιης μετάβασης, βρήκανε τον κύριο Στάση εκεί ξαφνικά, δεν ήταν προγραμματισμένο. Είχαν πάρει τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Παθανάση, τον κύριο Κοντογιώργη κτλ. Και στο πόδι εκεί τον ρώτησαν και τους είπε ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός μας
3: για
6: τις ελληνικές μονάδες. Okay.
3: Πάμε.
6: Και η αποξηλώση των μονάδων σημαίνει και καταστροφή, γιατί ακούγεται εδώ ότι οι μεγάλοι πυλώνες που βλέπετε όταν περνάτε από αυτούς τους σταθμούς. Και
3: τα μεγάλα φουγάρα, ναι.
6: Αυτές ενδεχομένως να πέσουν με εκρηκτικά, ξέρετε.
3: Παναγία.
6: Γίνεται μια μεγάλη σύντηση.
3: Γιατί πρέπει αυτά να τα ρίξουμε, μπάστα εκεί, γιατί δεν πειράζουν κάτι.
6: Εντάξει, τώρα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου έχει προγραμματιστεί το μεγάλο project το Data Center της ΔΕΗ.
3: Τι ας γίνει μέσα
6: χρειάζεται
3: εκεί.
6: Το χώρο. Μέσα εκεί τι εννοείς, χρειάζεται ο χώρος.
3: Μάλιστα.
6: Δεν μιλάμε για μια...
3: θα ρίξουν αυτά και στη θέση του θα φτιάξουν τα Data Center.
6: Είναι πολύ μεγάλη κατάσταση. Ένα εργοστάσιο 5 μονάδων, δεν είναι κάτι απλό.
3: Δεν είναι κάτι απλό. Ωραία. Πάμε στους καρκίνους τώρα, γιατί πέρα από τα όσα είπε για τις έρευνες και τις μελέτες ο κ. Γρηγοριάδης, εκείνη την ώρα μάλωνε ουσιαστικά για αυτό το θέμα με τον κύριο Βελόπουλο, να πούμε. Είπε ότι απορώ γιατί είστε με τους λιγνίτες και τους καρκίνους και όχι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι συμβαίνει τώρα, Ζήση, εκεί πέρα? Γιατί υπάρχει μετά από αυτό μια αναστάτωση δικαίως, όχι μόνο στα δικά σας μέρη, αλλά επειδή μίλησε για Δυτική Μακεδονία, στατιστικά είμαστε και εμείς μέσα, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτό το ποσοστό καρκίνων ανακάτοικο στη χώρα.
6: Κοίταξε, προφανώς ο κύριος Βελόπουλος χθες κάτι είπε για το λιγνίτι που τους κλείνει τους λιγνίτες και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί, και ο κύριος Γεωργιάδης βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια σύνδεση με το κατά πόσο ο λιγνίτης προκαλεί καρκίνους στην περιοχή, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν έχεις παίξει το βίντεο για το ηχητικό.
3: Ναι, το έχουμε παίξει.
6: Ναι, ο κύριος ότι η Δυτική Μακεδονία από έρευνα που κάναμε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και το Πανεπιστήμιο, δεν όρισε το Πανεπιστήμιο.
3: Και δεν ξέρω με ποιο Πανεπιστήμιο, θα ανακοινώσουν πάντως λεφτά τα στοιχεία πολύ σύντομα.
6: Στη Δυτική Μακεδονία και από...
3: Και θα κάνουν και ένα νοσοκομείο κτηνολογικό για ανταπόδοση
6: Αποδεικνύει, λέει, ότι στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ο υψηλότερος δείκτης καρκινοπαθών στη χώρα. Και αυτό προκαλείται μάλλον λόγω του λιγνίτη, είπε.
3: Εκεί είναι το μυστικό, είπε μάλλον, δεν είναι σίγουρος γι' αυτό.
6: Θα δούμε τα στοιχεία, Χρήστο. Περιμένω να δω τα στοιχεία. Κοίταξε, εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στη δική μας περιοχή κυρίως, αυτή η συζήτηση περί τέτοιων ασθενειών, καρκινοπάθειας...
3: Έχει πολλά χρόνια.
6: Έχει πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι όμως εγώ κάποια συγκεκριμένη μελέτη η οποία να το πιστοποιούσε απόλυτα αυτό. Κάποια έτσι μεγάλη μελέτη. Η συζήτηση γινόταν.
4: Δεν νομίζω ότι όσο ήταν σε λειτουργία θα άφηνε κανένα τέτοια μελέτη να κυκλοφορήσει.
6: Αυτή η παρατήρηση που κάνει η Έλληνα είναι πάρα πολύ σωστή. Αυτό συνέβαινε στην περιοχή τόσα χρόνια.
4: Δηλαδή δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα τώρα που το ακούμε. Είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ στην περιοχή και φαντάζομαι πόσο μάλλον στη δική σας περιοχή το συζητάμε χρόνια.
6: Ναι, πολλά χρόνια. Δεν είμαι ο ειδικός, δεν έχω και τα στοιχεία για να το αποδείξω ότι συνέβαινε ή συμβαίνει τέλος πάντων στη μεγάλη εικόνα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή σε τόσο μεγάλο βαθμό ότι όντως οι καρκινοπάθειες στη Δυτική Μακεδονία έχουν τον υψηλότερο δείκτη σε σχέση με όλη τη χώρα. Αναμένουμε αυτή τη μελέτη. Πάντως, δεν είναι λίγοι που ήδη στην περιοχή και συζητιόταν ακόμα και σήμερα και στον Αΐσα Αγίου Δημητρίου σε αυτή την κινητοποίηση που έγινε, έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις, που θεωρούσαν ότι ο χρόνος που ανακοινώθηκε αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίος.
3: Δεν είναι τυχαίος. Αυτό βλέπουμε και εμείς. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος αυτός ο χρόνος.
6: Ναι. Διότι αν δεις και τη ρητορική του κ. Γεωργιάδη, ναι, έχει αναπτύσσει και τα επιχείρηματα της πολιτικής κυβέρνησης για την κατάργηση του Λιγνίτη, mm-hmm, βεβαίως σε σχέση με τις ΑΠΕ, σε σχέση με τον ασύμφορο Λιγνίτη κτλ. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο κ. Γεωργιάδης, τουλάχιστον στο επικοινωνιακό κομμάτι, δεν είναι τυχαίος, δεν λέει κάποια πράγματα τυχαία. Και φαντάζομαι ήξερε πολύ καλά ότι αυτή η τοποθέτησή του
3: θα γίνει πρώτο θέμα στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ειδικά μία μέρα
3: πριν κλείσει ο ΑΕΣ.
6: Πριν κλείσει ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει μια αναστάτωση στην περιοχή, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
3: Εδώ μας λέει ένα μήνυμα, Ζήση, ότι δεν είναι τυχαίο που σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδά αναπτύχθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή και έχετε και φήμη γι' αυτό. Ίσως λόγω αυτής της κατάστασης. Δεν ξέρω αν εσύ τα ξέρεις τα πράγματα εσείς εκεί.
6: Δεν λέω ότι αφισβητώ εγώ ότι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, ότι έχουμε συμπολίτες μας αρκετούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα καρκινοπαθειών, έτσι. Δεν το αφισβήτησα. Απλώς η σύνδεση με την λειτουργία των γκόνων...
3: Δεν είναι τυχαία, βέβαια.
6: Αυτό το μεγάλωση πρέπει να αποδειχθεί τεκμηριωμένα με μια μελέτη που ελπίζω ότι υπάρχει και είναι πιστοποιημένη κτλ. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, κανείς αυτή τη στιγμή και με το κλίμα που υπάρχει στην περιοχή δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του ότι αυτή η αναφορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν τυχαία.
3: Ήταν τυχαία. Και βέβαια να δούμε τη μελέτη, γιατί έχει μια αξία να δούμε και την πορεία αυτών των κρουσμάτων και των ποσοστών ανά το χρόνο. Δηλαδή, τι είχαμε το 80, τι είχαμε το 90, τι είχαμε το 2000... και τι έχουμε το 2006 που έχουμε υπερσύγχρονες μονάδες και φίλτρα. Έχει μια αξία να το δούμε και αυτό.
6: Έχει μια αξία να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για να σταματήσουν και οι όποιες αναζητήσεις, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν για τη σύνδεση που έγινε από τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως,
3: σωστά, αλλά δεν είναι και ανιστρέψιμη η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω να πούμε τώρα δεν γίνεται. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Και ό,τι ζημιά μπορεί να γίνει, έγινε.
6: Βεβαίως, ο κ. Γεωργιάδης δεν έμεινε εκεί. Έκανε και μία ανακοίνωση, θα την περιμένουμε βέβαια από τα πιο επίσημα χείλη, για την δημιουργία μιας μεγάλης μονάδας ακτινοθεραπείας εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ως αντιστάθμισμα, όπως είπε, στους
3: πολίτες που έγινε
6: της Μακεδονίας. Ναι. Και τη ζημιά που έγινε μέσω του ΔΑΜ, έτσι, μέσω του...
3: Μέσα από το ΔΑΜ, μίλησε για πολύ μεγάλη μονάδα, με πολλά εκατομμύρια, ναι.
6: Ναι. Λίγο που έψαξα σήμερα, νομίζω ότι και η λογική το λέει αυτό, ότι αυτή η μονάδα θα δημιουργηθεί δίπλα στην ογκολογική κλινική του Ποδοσφαίρου Νοσοκομείου για να λειτουργεί συνολικά αυτή η ιστορία. Βεβαίως αυτό είναι μια θεωρητική και εύκολη προσέγγιση που μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά νομίζω ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.
3: Δίνεις πιθανότητα και πόντους στο να γίνει αυτή η μονάδα, η μεγάλη εκτενολογική μονάδα ογκοθεραπείας, στην Πτολεμαΐδα δίπλα στο Ποδοσάκιο.
6: Στο Ποδοσάκιο εκεί. Αλλά θα δούμε αυτά όταν έχουμε όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία. Και όταν θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις, ελπίζω όπως ο κ. Γεωργιάδης έκανε χθες σε αυτόν τον χρόνο την ανακοίνωση, να γίνουν οι ανακοινώσεις και για τη μονάδα ακτινοθεραπείας σε πολύ σύντομο χρόνο. Ναι. Και να μην είναι μία δέσμευση
3: προεκλογική, για γιατί είμαστε και σε προεκλογική χρόνια.
6: Ναι, ναι. Και, ή για να μετριάσει την όλη κατάσταση του υπόλοιπου.
3: Τις αντιδράσεις από το κλείσιμο των μονάδων.
6: Ναι.
3: Μας βάζει έτσι τον πειρασμό να αναζητήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη από εβδομάδα και να μπορέσουμε να τον έχουμε, αν μπορούμε. Λίγο δύσκολο, δεν ξέρω, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Γιατί αυτό που είπε ήταν πραγματικά σοκ για όσους το άκουσαν και για όσους έχουν ταλαιπωρηθεί με τη συγκεκριμένη αρρώστια. Νομίζω ότι το άκουσαν με πολύ πολύ έτσι ενδιαφέρον. Για να δούμε.
6: Φυσικά, ναι. Θα αναμένουμε και να ακούσουμε και περισσότερα πάνω σε αυτό και προφανώς και τι έχουν να πούν και κυβερνητικά χείλη.
3: Έτσι, σωστό.
6: Ή και αυτοδιοικητικά χείλη.
3: Και αυτοδιοικητικά, γιατί θα πάει μπάλα και εκεί, δεν γίνεται να μην πει μια γνώμη το Περιφερειακό Συμβούλιο ή Δημοτικά Συμβούλια, αν είναι δυνατόν.
6: Χρήστο, και ιατρικά χείλη, έτσι.
3: Και ιατρικά. Ιατρικά.
6: Είναι νομίζω κάτι το οποίο θα αναμένουμε και το επόμενο διάστημα.
3: Ωραία.
6: Εντάξει. Αυτά.
3: Αυτά για σήμερα. Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Κοζάνη.
6: Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά, για χαρά.
4: Για σου, Ζήση.
3: Καλό Σαββατοκύριακο στο Ζήση. Έτσι μας δίνει την ατμόσφαιρα. Βλέπεις τα σέντα μου. Βλέπεις τι γίνεται. θέμα συζήτησης. Βέβαια, αν γίνει στο Ποδοσάκι όπως εκτιμάει το μεγάλο ογκολογικό ακτινολογικό, σαν αντιστάθμισμα αυτών των μεγάλων ποσοστών καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, λόγω πιθανά του λιγνίτη και των καυσαερίων, αντιλαμβάνεστε ότι και για τη δική μας περιοχή προσλαμβάνει μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση και υπόθεση της σύραγγας κλεισούρας, που μιλάμε για ανθρώπους που πιθανά να μετακινούνται και οι οποίοι θα θέλουν μια πολύ πιο εύκολη πρόσβαση από αυτό που έχουμε σήμερα, από αυτό το χάλι που έχουμε σήμερα.
5: Η σύραγγα δουλεύει τώρα, κύριε Χρήστο?
3: Όχι.
5: Σταματημένη.
3: Ναι, ναι.
5: Ωραία.
3: Είναι σαν ένα ρολόι σταματημένο η Καστοριά, κύριε Δασέτα. Ένα ρολόι σταματημένο.
5: Είμαστε για βίντεο.
3: Πώς λέει το...
4: Για συνολικό βίντεο.
5: Ναι.
4: Μην ξέρεις να το κάνεις
3: χθες
4: βίντεο.
3: Χθες, να υπενθυμίσω, κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο αρδευτικό γέρμα. Που μετά από 20 χρόνια.
4: 20 χρόνια μας πήρε το αρδευτικό γέρμα.
5: Εντάξει, έγινε.
3: Έγινε.
5: Τι παραπονιέστε.
3: Πρόσεξε, τι σκεφτήκαμε όμως. Το φράγμα εκεί το είχαν, το ήταν έτοιμο. Αλλά 20 χρόνια δεν μπορούσαν να ποτίσουν. Γιατί δεν
4: ήταν. Εμείς
3: 10
4: χρόνια ήδη περιμένουμε για το φράγμα Νεστορίου. Φαντάσου μετά το αρδευτικό.
3: Πες πως τελειώνει σε. Αν γίνει, λέμε τώρα το φράγμα Νεστορίου, σε 10 χρόνια.
4: Όταν γίνει.
5: Θα το κάνω συγχρόνως στο αρδευτικό.
3: Είσαι ωραίο να
5: τα πει. Ναι. Θα το κάνω
3: πώς τελειώνει. Συγνώμη, σε 10
4: τι
3: χρόνια.
4: Τι ψηφίζετε, κύριε?
3: Σε 10 χρόνια τελειώνει. Θα πρέπει να χρειαστούμε άλλα 20 χρόνια όπως το γέρμα.
5: Όχι, ρε, τώρα
3: για
5: θα
3: να
5: το
3: φτάσουμε να ποτίσουμε.
5: Θα το κάνουμε με το που ξεκινήσει το φράγμα, θα ξεκινήσει και το αρδευτικό.
3: Σόπαρε.
5: Ναι.
3: Είστε Νέα Δημοκρατία, κύριε.
5: Όχι, κύριε, δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί πίστευα τις μαζί που μιλάτε, μιλάει ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
5: Όχι, δίνω ιδέα.
3: Η οποία από σήμερα ξεκινάει στο συνέδριο και απορώ πως δεν έχει πάει.
5: Πού να πάω, κύριε? Στο συνέδριο. Δεν έχω σχέση εγώ.
3: Αν έλεγε τον κύριο Βελίδη, θα με πάρετε, κύριε Βελίδη.
5: Θα σε έπαιρνε, κύριε Βελίδη. Και εσύ να τον έλεγε, σα έπαιρνε. Και η Έλληνα να έλεγε, θα τον έπαιρνε. Θα την έπαιρνε.
3: Είναι εκεί, βγήκαν πρώτες φωτογραφίες.
5: Ωραίος ο κύριος Βελίδης.
3: Ωραία. Για να δούμε, παιδιά, για να δούμε.
5: Έτσι.
3: Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό.
4: Γρήγορα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό.
3: Χορηγούς, πού είμαστε?
4: Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Πριν πάμε στους χορηγούς, θέλω να σας πω για τις άπαικτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco, που πρόκειται να ανοίξει στις 21 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα της γιορτής μου, την άλλη Πέμπτη, δηλαδή.
5: Κερνάς.
4: Βεβαίως και κερνάω.
3: Κερνάει.
4: Στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου, στο Φουντουκλή, με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαικτων τιμών έρχεται στα μέρη μας. Τυχερούλιδες, μπορείτε να μου κάνετε δώρα από εκεί, γιατί θα έχει και εκπτώσεις.
5: Σωστός.
4: Από χτες τιμές σας λέω. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις, μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Γι' αυτό, 21 Μαΐου, όλοι εκεί.
3: Και πάμε και House of Beauty και 21 Μαΐου Δημήτρης Τασέτα κάνει κόμμα και η Καριστιανού ανακοινώνει.
5: Οπα.
3: Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
5: Ολύμπιον Θεσσαλονίκη, ωραία.
4: Θεσσαλονίκη
5: θα είσαι εκεί, κύριε Χρυσό.
3: Κοίταξε, αν δεν ήταν γιορτή της Έλενας, μπορεί να πήγαινα.
4: Πήγαινε, μωρέ, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
5: Οπα.
3: Όχι, ρε Έλενα, κάτσε, ρε Έλενα. Μετά το κορίτσι μου, το καμάρι μου.
4: Όχι, όχι, εγώ.
5: Όχι, δεν πας.
4: Λοιπόν, House of Beauty όμως πάω. Πάω άλλο
3: σωστικό. Ναι, σωστό.
4: Γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Και σας έχω και προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Και δεν σταματάω εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου, η θεραπεία που κάνω και εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ. Συγγνώμη. Έκλεισε η φωνή μου. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Σαν την Αντιγόνη, είπατε και εγώ, ναι. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 26 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Ένα μηχάνημα για πρόσωπο αλλά και για σώμα. Γιατί ξέρω ότι έρχεται καλοκαίρι και σας πιάνουν τα άγχη σας σιγά σιγά. Είναι και για σώμα αυτό το μηχάνημα και τι κάνει. Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, ανόρθωση προσώπου και για το πρόσωπο σας είπα, είναι αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, ολοκένουργιο μηχάνημα και σας έχω και τιμή γνωριμίας, προσφορά γνωριμίας έτσι για να το δούμε αυτό το μηχάνημα που τα αποτελέσματά του όπου τα δείτε είναι καταπληκτικά, μιλάμε για αποτελέσματα όχι παραμύθια. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο το δεν είναι σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 20,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά γκριλόσοφη. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
14: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
15: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
3: Παιδιά, και μπαίνουμε τελευταία ώρα, the last hour, παιδιά. Σήμερα που είναι μια μέρα Eurovision, λέμε και κάποια άλλα πραγματάκια, αλλά... κυρίως είναι μέρα Eurovision για μας. Δεν είναι ωραίο? Πώς το ανακάλυψαν αυτό και το έκαναν ύμνο της Eurovision?
4: Ήταν το πρώτο.
3: Ήταν το πρώτο. Το παίζει πάντα δηλαδή,
4: Πάντα παίζει αυτό, ναι.
3: Τι σύνθεση είναι?
4: 1956.
3: Γράφτηκε ειδικά για την Eurovision?
4: Όχι, νομίζω είναι...
3: Μέντελσον.
5: Μαρία Κάλλα.
3: Όχι, είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Δηλαδή, σου κάνει, παιδί, με το που ακούς την πρώτη νότα, κατευθείαν σου κάνει ότι πάω να δω Eurovision.
4: Τεντέουμ του Μαρκ Αντουάν Σαρπεντιέ.
3: Σαρπεντιέ. Άρα υπήρχε αυτό. Δεν γράφτηκε για την Eurovision. Το πήραν και
4: ήταν,
3: το
4: έκαναν. Ήταν χαμένο για αιώνες, λέει το έργο, και το ξέθαψαν.
3: Έλα ρε.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμένο για αιώνες και το ξέδαψα.
4: Γράφτηκε μεταξύ 1688 και 1698.
3: Αυτό το πράγμα τώρα.
4: Ναι, ναι. Όταν ήταν ο Σαρπεντιέ μουσικός διευθυντής στην Ιησουιτική Εκκλησία του Αγίου Λουδοβίκου, Σαν Λουί.
3: Τι μαθαίνουμε σήμερα από την Έλενα? Σήμερα μας έχει καταπλήξει η Έλενα, παιδιά. Μας έχει καταπλήξει με τις ιστορίες γύρω από τη Eurovision, γύρω από το παρασκήνιο των ελληνικών τραγουδιών. Μπράβο σου, Έλενα.
5: Γινόταν τραγούδια.
3: Έκανε δουλειά τώρα η Έλενα. Έκανε δουλειά σήμερα.
4: Ναι. Γίνονται τραγούδια από την αρχαία Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, ρε, ψάχνω.
4: Λοιπόν, και να σας δώσω κι άλλο ένα έτσι μικρό.
3: Άντε, δώσε ακόμα κάτι.
4: Για τις χρονιές που έτσι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και επειδή γίνεται και πάρα πολλής λόγος και φέτος, μάλλον ειδικά φέτος, για το αν έχει πολιτικό χαρακτήρα και πολιτικό χαρακτήρα.
3: Λόγω του Ισραήλ εκεί.
4: Η Eurovision, ναι, και ακούσαμε.
3: Και δεν πήγαν χώρες γιατί είναι το Ισραήλ εκεί.
4: Ακριβώς. Αποχώρησε μία από τις Big Five.
3: Βέβαια.
4: Πλέον, αν ακούτε στις εκπονήσεις, λέει Big Four, δεν λέει Big Five, γιατί η Ισπανία έχει αποχωρήσει, παραδείγματος χάρη, όπως και πολλές χώρες.
3: Να υπενθυμίσω ότι πρώτη το κάναμε εμείς, κύριε Τασέτα, το είπε η Έλενα.
4: Ναι.
3: Το κάναμε το 1975.
4: Το 1975 λόγω
3: διαμαρτυρόμενοι για την εισβολή της Κύπρου της Τουρκίας στην Κύπρο.
4: Όπως επίσης και το 1995, και εκεί ήθελα να σας πάω, με το τραγούδι Ποια Προσευχή. Στο τραγούδι γινόταν έμεση αναφορά στο μακεδονικό ζήτημα.
3: Τι λες?
4: Ναι.
3: Το Ποια Προσευχή.
4: Ναι, Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
3: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, θα το ακούσουμε.
4: 12η θέση.
3: Κάτσε, 12η θέση, και αυτό το τραγούδι είχε να κάνει με τη Μακεδονία.
4: Έμεσα,
3: πότε ήταν?
4: Έμεσα, 1995.
3: Α, ήταν τότε που έκαιγε επίσης το θέμα των Σκοπίων με τον κύριο Γκλιγκόροφ τότε στα Σκόπια. Ναι, τον κύριο Γκλιγκόροφ, που είχε γίνει και η απόπερα δολοφονίας εναντίον του. Και ο οποίος κάποια στιγμή είπε: τι σχέση έχουμε, παιδιά, εμείς με τους Μακεδόνες?
5: Είχε
3: παραδεχθεί, το είπε. Το είπε.
5: Ναι,
3: ο κύριο Γκλιγκόροφ το είχε πει. Αλλά επικράτησαν μετά οι εθνικιστές. Πάμε.
4: Ναι. Τι θα ακούσουμε?
3: Χορηγό. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Ποια Προσευχή με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου το 1995, που σήμερα μαθαίνουμε λόγω Έλενας ότι το τραγούδι αυτό είχε έστειλε πολιτικό μήνυμα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
4: Λοιπόν, πάμε μέση Marvels θα σας πάω.
3: Βεβαίως.
4: Και λέω να σας μιλήσω αυτή τη φορά Εκτός από το Messi Play για τα παιδάκια μας τα μικρούλια από, 8 μηνών, από 10 μηνών και πάνω. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που στο Messi Marvels είναι αφιερωμένα σε γενέθλια. Λέω να σας πάω στα τμήματα ενηλίκων και μάλιστα στα τμήματα κεραμικής. Και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, τότε το Παπί Pottery Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έλα λοιπόν να γνωρίσεις τον πυλό, να μάθεις τεχνικές και να μπεις σε μια διαδικασία που θα σε γεμίσει πάρα πολύ. Δημιουργούμε πράγματα με τα χέρια μας, τα χόμπι μας γίνονται πάρα πολύ δημιουργικά και μάλιστα αυτό που δημιουργούμε το παίρνουμε κιόλας. Δηλαδή θα έχουμε στο σπίτι μας κάτι το οποίο το έχουμε φτιάξει εμείς εξ ολοκλήρου. Messi Marvels λοιπόν και για τα τμήματα ενηλίκων, τα τμήματα κεραμικής στη Μητροπόλεως 47 και για να κλείσετε κι εσείς τη θέση σας 2467-024-653.
3: Πάμε να ακούσουμε. Δεν το γνώριζε καθόλου γι' αυτό ότι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου το 95 είπε το ποια προσευχή που έχει μηνύματα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Με περιέργεια φαντάζομαι κι εσείς να το θυμηθούμε, παιδιά. Για να ακούσουμε. Ποια προσευχή.
16: Και γάρε βούλοντο μιάνε τη γίντα αυτήν, μη γιγνώσκονται στην ύβριν είναι.

0: Μάλιστα, παιδιά, μπράβο. Το μάθαμε και αυτό σήμερα, ότι αυτό το τραγούδι, έτσι όπως γράφτηκε και τα λοιπά, έστειλε τα πολιτικά μηνύματα τότε στην Ευρώπη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
1: Από το Μαύρωβο σας παίρνω.
0: Έλα Μαύρωβο,
2: γεια σου, Μαύρωβο.
0: Έλα Μαύρωβο.
1: Τι κάνετε, η Παναγιώτα είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτα. Είσαι φανατική της Eurovision αρχικά?
1: Πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω πόση ώρα μας ακούς σήμερα, αλλά αν άκουσες κάποιο.
1: Από το πρωί.
0: Δεν σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες ιστορίες της Έλληνας, τι κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι?
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ, δεν ήταν.
1: Το έχω ανακαλύψει κι εγώ στο ίντερνετ αυτό.
0: Ναι.
1: Τα έχω διαβάσει κι εγώ, γιατί
0: μπράβο.
1: Είμαι στο ίντερνετ μέσα και τα βλέπω όλα και τα διαβάζω.
2: Έχεις διαβάσει έτσι κάτι που μπορεί να μην το είπα, να μας το μοιραστείς κι εσύ? Κάτι, καμιά
0: όχι,
2: ιστορία
0: κάτι,
2: που σου έκανε εντύπωση.
0: Που σε έκανε εντύπωση.
1: Απλά το μόνο πράγμα που με έκανε εντύπωση, δεν ζήτησε κανένα στο Ρουβά.
2: Δεν ζήτησε κανένα στο Ρουβά, μπράβο.
1: Δεν στη δεύτερη θέση. Μπράβο. Μετά τη Ρουσλάνα. Η Ρουσλάνα ήταν πρώτη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τη χρονολογία που ήταν. 2002-2003, δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Σάκης Ρουβάς 2004 με το Σέκη και ήρθε τρίτος.
1: Ήταν στην... μπράβο, 2004.
2: Ήρθε τρίτος. Αν δεν κάνω λάθος, δεύτερη ήταν η Σερβία. Τρίτος ήταν
0: ο Σάκης. Τότε που έσκησε το μπλουζάκι εννοείς.
2: Δεν έχουμε πάρει ποτέ δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μετά μας έκανε περήφανος η Έλενα Παπαρίζου.
2: Ναι.
1: Και πάλι με την Εκλαμπία, πάλι δόξα του να λέμε, και τώρα γελάμε για φέτος, γιατί έχει πολύ ωραία.
2: Πάμε για την πρωτιά.
0: Πιστεύεις την πρωτιά του Ακύλα φέτος?
1: Εγώ το πιστεύω, γιατί έχει πολύ ωραία γραφικά. Και πολύ ωραία
2: διάθεση κυρίως.
0: Όχι, και είναι καρτούν. Είναι καρτούν πια. Είναι εικόνα. Δηλαδή,
1: μα έτσι θέλει Eurovision πλέον.
0: Πιάσαμε το μυστικό της. Νομίζω ότι θα είμαστε πρώτοι.
1: Απλά λίγο στεναχωρέθηκα εχθές που είδα λίγο την κοπελιά από την Κύπρο.
0: Που δεν μπορούσε να τραγουδήσει, ε.
1: Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα χορευτικά της. Είναι δύσκολα. Είναι αρκετά δύσκολα.
0: Και να χορεύει και να τραγουδάει. Εντάξει, αυτό ούτε εγώ το κάνω που είμαι έμπειρος.
1: Και να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο για τα τσίπουρα που στείλαμε από τον πεθερό μου.
0: Μάλιστα. Ήταν ωραία.
2: Τα ευχαριστήθηκε, λέει ο Χρήστος στα τσίπουρα.
1: Το ξέρω, το άκουσα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τον άκουσα κιόλα. Γιατί σας ακούω από το πρωί εγώ συνέχεια.
2: Χαιρετισμού στον κύριο Γρηγόρη, να δώσουμε δώρο.
0: Θα δώσουμε ένα δώρο στην κυρία Παναγιώτα.
2: Λοιπόν, Παναγιώτα, έχω ποδολογική φροντίδα που τα φροντίζω. Έχω τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση στους Μανιάκους. Έχω τσίπουρο και μεζέδες για 2 στο Κιλκείο στο Α. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη και έχω και βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Για 2.
1: Το ψωμί του Ιφαντίδη.
2: Δικό σου.
0: Το ψωμί του Ιφαντίδη θα πας και θα το ευχαριστηθείς.
2: Παναγιώτα, θύμισε μου επίθετο.
1: Τσαγκάση.
2: Πώς?
1: Τσαγκάση με 2 γάμα.
2: Τσαγκάση, ναι, καλά λες.
1: Οπότε... Γράψε μαλαία.
2: Πιο εύκολα. Όχι, γράψε τσαγκάση, εντάξει. το πιάσα.
0: Πιάσε.
2: Οπότε Σάκης Ρουβάς.
0: Οπότε θα ακούσουμε Σάκη Ρουβά τώρα, παιδιά.
2: 2004.
1: Πάρα πολύ.
2: Η πρώτη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά, γιατί τον ξαναστήλαμε, λένε για τη συμμετοχή του Ρουβά ότι η σημασία της στα ελληνικά δεδομένα είναι το ότι άνοιξε πολύ καλά το δρόμο για την επόμενη χρονιά για την νίκη. Δηλαδή ότι αυτός
0: άρχισαν να μας προσέχουν
2: στους δρόμους και άρχισαν ακριβώς να πέφτουν τα φώτα πάνω μας. Οπότε την επόμενη χρονιά και το σηκώσαμε. Τρίτη θέση, Σάκης Ρουβάς, Shake It.

0: Βέβαια έχω μια απορία για εκείνη την εποχή. Τι επηρέασε το κοινό? Το τραγούδι που είναι έτσι κι αλλιώς ωραίο, επηρέασε το καυτό σορτζάκι του Σάκη στα βίντεο κλιπ μες στη θάλασσα ολόγυμνος?
1: Σίγουρα έπαιξαν το ρόλο του και που έσκησε την μπλούζα
0: που
1: και που
0: έκανε
1: την τούμπα.
0: Και που έκανε και την τούμπα. Και φάνηκαν οι 15 χιλιακοί από κάτω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για την ιστορία, η Ουκρανία όντως είχε κερδίσει τη χρονιά εκείνη με τη Ρουσλάνα, όπως είπαμε, και το Wild Dance. Στη δεύτερη, όντως είχε έρθει η Σερβία.
0: Σερβία
1: Μαυροβούνιο με το Λάνε Μόγε.
0: Το οποίο είναι διαχρονικά στη λίστα, στην playlist
1: για αυτούς που λένε ότι δεν έχει ποιότητα η Eurovision.
0: Okay. Από τα τραγούδια της Eurovision στην playlist του Αντένες είναι το Λάνε Μόγε, το σερβικό, και το Εφόρια με την Λωρίν.
1: Τα σκότωσε όλα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί?
1: Euphoria.
0: Euphoria λέγεται. Εγώ τι είπα, Εφόρια. Euphoria, τέλος πάντων. Γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Και τέταρτη είχε έρθει η Τουρκία με το Φορία, λέει, ένα τραγούδι που παίζει επίσης ακόμα. Γενικώς πολύ δυνατή χρονιά.
0: Ναι, πολύ δυνατή χρονιά. Γεια σας.
1: Πέμπτη η Κύπρος. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας, Παναγιώτα είμαι.
1: Έλα, Παναγιώτα.
0: Έλα.
2: Έχω μια πορεία.
1: Ναι.
2: Η Eurovision είναι ευρωπαϊκό φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η Αυστραλία για ποιο λόγο παίζει μέσα?
1: Κοίταξε.
0: Εδώ μπαίνει η Τουρκία. Για την Τουρκία και δεν λες.
2: Και
0: για το Ισραήλ δεν λες.
1: Η Τουρκία δεν συμμετέχει.
2: Και το Ισραήλ. Απλά με έκανε εντύπωση.
0: Η Τουρκία δεν συμμετέχει βέβαια πια. Αλλά σήμερα, όπως άκουσες τις ιστορίες Έλληνες, εμείς δεν πήγαμε σε μια χρονιά στη Eurovision γιατί συμμετείχε η Τουρκία.
2: Ναι, και φάγαμε και πρόστιμο.
0: Και φάγαμε και πρόστιμο.
1: Όχι, δεν φάγαμε πρόστιμο εκείνη τη χρονιά. Άλλη χρονιά φάγαμε πρόστιμο.
0: Άλλη χρονιά ήταν που φάγαμε πρόστιμο.
2: Ναι, το πρώτο τραγούδι μου άρεσε που έβαλε με την Σοφία την Βόσου.
0: Ναι.
2: Το καλύτερο κομμάτι, καταστράφηκε αυτή η γυναίκα για μένα, ήταν το καλύτερο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αδικηθήκαμε εκεί με το σαξοφωνίστα, τα πάμε.
2: Αδικηθήκαμε, αλλά...
0: Εκεί μας την έκανε δουλειά ο άρρωστος σαξοφωνίστας που πήραμε τον παππού, τον συνταξιούχο, και δεν ήξερε να παίζει το κομμάτι με το σαξόφωνο στο συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Κοίταξε, η Eurovision πλέον έχει γίνει business για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, ξεκάθαρα.
0: Είναι.
2: Δεν έχει ποιοτικά τραγούδια πλέον.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Έτσι είναι.
0: Εμπορικά έχει. Πιστεύεις ότι γίνονται επιτυχίες μετά στα κράτη τους και σε όλη την Ευρώπη?
2: Κοίταξε, το μόνο εμπορικό που έχει γίνει για μένα προσωπικά είναι η Ρουσλάνα, που ακούγεται συνέχεια.
0: Ναι.
2: Της Βόσου.
0: Και η Λωρίνα έχει κάνει πολύ εμπορικά.
2: Η Λωρίνα. Η Εγκλαμπία. Η Παπαρίζου. Αυτά είναι τα τραγούδια που ακούγονται πλέον.
0: Μάλιστα,
2: στα κλαμπ.
0: Μάλιστα.
2: Και φέτος θα ακουστεί πάρα πολύ τη Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία, πάρα πολύ.
0: Όλοι μας λέτε για τη Βουλγαρία.
1: Εμένα είναι από τους αγαπημένους μου.
2: Αυτή θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος για καλοκαίρι.
1: Και η Μολδαβία, να μου το θυμηθείτε επίσης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έχει δίκιο η Έλενα.
0: Και η Μολδαβία.
2: Έγινε, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το βράδυ αύριο με πίτσα ή με σουβλάκια το βλέπετε και με παρέα?
2: Εγώ θα βάλω αρνί.
3: Το καλύτερο.
1: Δυναμική η Παναγιώτα.
0: Μπράβο ρε Παναγιώτα. Αρνί ολόκληρο, έτσι?
2: Ολόκληρο.
1: Για τον Αγγίλα.
0: Πόσα άτομα είστε? Πόσα άτομα είστε?
2: Όταν είχα μαγαζί κάποτε και έπαιζε η Παπαρίζου, κερνούσα στο μαγαζί μου.
0: Ας το καλό. Τι είχες, καφέ είχες, τι είχες?
2: Όχι, κλαμπ.
0: Α, κλαμπ. Εκεί στο Μαυροφόρι?
2: Όχι, στην Κορισσό ήμουνα.
0: Α, στην Κορισσό, μάλιστα.
2: Ναι. Είχα καλό μαγαζί και έρχονταν οι ντόπιοι, να τους πω, να μην τους πω Αλβανούς, να μην τους θίξω τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται. Τους λέω, κερνάω μπύρες ψηφίζω τον Παπαρίζου.
0: Μάλιστα, ωραία. Και ψήφισα τον Παπαρίζου, έτσι?
2: Εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και εγώ ψήφισα Αλβανία.
0: Πάντα, και κοίταξε, και η γειτονική Αλβανία, αν προσέξεις.
1: Α, επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι.
0: Και το τραγούδι τους, αλλά βλέπω ότι και στις ψηφοφορίες πλην κάποιων χρονιών ψηφίζουν Ελλάδα.
1: Ναι. Όπως και εμείς ψηφίζουμε Αλβανία.
0: Όπως και εμείς ψηφίζουμε Αλβανία, κυρίως των ανθρώπων που ζουν εδώ. Ωραία. Και όχι μόνο.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, Παναγιώτα, ευχαριστούμε.
1: Ιδιαίτερο το τραγούδι το φετινό της Αλβανίας, με αναφορές στη μητέρα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, μου άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, πάμε λίγο Αγγίστρια και να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Επειδή είπες ότι ο Ρουβάς άνοιξε όμως τον δρόμο.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Εσύ λες ξεκάθαρα. Εγώ έχω μία ένσταση μόνο ότι ίσως. Αρχίσαμε να παίρνουμε πολύ πιο σοβαρά τη Eurovision με ένα άλλο τραγούδι. Θα σας το βάλω μετά το διάλειμμα. Πιστεύω ότι από εκείνο ξεκίνησε λίγο να φουντώνει το πάθος μας.
1: Εννοείς,
0: για να πάμε. Δεν εννοώ τίποτα.
1: Αρχές 2000.
0: Θα το βάλω το τραγούδι που εννοώ μετά το διάλειμμα.
1: Ωραία. Εγώ πάω Αγκίστρι, γιατί έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις ωραίες φρεσκότατες πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξηφία, τα ζυμαρικά μας, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την καλή μας παρέα, την υπέροχη εξυπηρέτηση από τα παιδιά μας στο Αγκίστρι. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά, καλώς οχόντων των πραγμάτων, να είναι καλός και ο καιρός, να απολαύσουμε και την αυλή μας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα? Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ.
5: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.
0: Επανερχόμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά.
1: Γρήγορα πάμε στην Energon.
3: Κύριε Χρήσο, το τραγούδι δεν το παίξετε της Eurovision.
1: Το φετινό, με αυτό θα κλείσουμε.
0: Με αυτό θα κλείσουμε.
3: Γιατί δεν το έχω ακούσει.
0: Όχι, με αυτό θα κλείσουμε.
3: Να το ακούσουμε.
1: Ωραία. Θα σας αρέσει πάρα πολύ.
3: Ωραίο είναι.
0: Energon μελέτες κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου. Σε αποκλειστικότητα και οι γερμανικοί λεύτες υγραερίου της Wolf. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή. Θερμοσύφωνες, καινοτόμες επιλογές όπως πάντα για απόλυτη οικονομία. Με Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλη Κοσλιόπουλο, τους μηχανολόγους μηχανικούς μας στο 44104, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Μαζί μας και κουβόματα Σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων, και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και

0: Μισό λεπτάκι. Λέει η Έλενα ότι το Shake It ήταν ο πρόδρομος του να κερδίσουμε την Eurovision. Τα πράγματα σοβάρεψαν με την Eurovision στην Ελλάδα και αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε την πρώτη θέση με ένα άλλο τραγούδι.
1: Εντάξει, μιλάς, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Μετά την αποχή μας το 1999 και το 2000, επιστρέφουμε στη Eurovision το 2001.
0: Γιατί απήχαμε το 1999 και το 2000?
1: Το είπα και προηγουμένως δεν μ' άκουσες. Η επίσημη ανακοίνωση επικαλείται οικονομικούς λόγους. Δεν είχαμε και ιδιαίτερο θέμα τότε.
0: Είχαμε μείνει από φράγκα, παιδιά.
2: Άφραγγι.
0: Άφραγγι. Δεν είχαμε παντελόνι να βάλουμε να πάμε στην Eurovision.
1: Νομίζω ότι ήταν άλλοι οι λόγοι, γιατί εκείνο το διάστημα δεν ήταν και άσχημα τα οικονομικά μας.
0: Ναι, μια χαρά ήταν. Πασόκ,
1: γι' αυτό λέω ότι κάτι μου βρωμάει. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Όμως ήταν οικονομικοί οι λόγοι, υποτίθεται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε επιστρέφουμε 2001 στην Eurovision με τους Antic και τον Die For You και τα κατακτούμε την πρώτη καλύτερη μας θέση, την τρίτη θέση δηλαδή. Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και εδώ φυσικά Έλληνα Παπαρίζολα με το συγκρότημα των Αντίκ. Ήταν νομίζω η συμμετοχή που μας έπεισε ότι μπορούμε
1: εμάς,
0: και πρώτοι.
1: Εμάς. Την Ευρώπη την έπεισε ο Ρουβάς.

0: Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι αντίκ, γενικότερα και ό,τι άλλο είχαν βγάλει.
1: Όντως,
0: ήταν πολύ
1: έτσι,
0: και φρεσκότατη
1: Παπαρίζου. Το ενδιαφέρον μας για την
0: κυριολεκτικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η αντίκ. Πάρα πολύ ωραία. Και δύο παιδιά μεταναστών στην Σουηδία, έτσι.
1: Στη Σουηδία ήταν επί πάρα πολλούς μήνες πρώτο στα τσάρτς. Μπορεί και για χρόνο.
0: Και αυτό που θέλουμε να παραδεχτούμε για την Παπαρίζου είναι, παιδιά, ότι από τότε που ήταν παιδούλα και έλεγε αυτό το τραγούδι από το 2001, μέχρι τώρα που μεγάλωσε λιγάκι, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ποτέ δεν έφυγε από τη μόδα η Παπαρίζου. Και δεν το μπορούν το κάνουν όλες οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστρες αυτό, ούτε τραγουδιστές. Να έχουν μια διάρκεια δηλαδή πάρα πολλών ετών, δεκαετιών στην πλάτη τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και κούκλα τότε, κούκλα και τώρα.
0: Και κούκλα τότε, καλά τότε ήταν κοριτσάκι κυριολεκτικά. Αλλά κούκλα και τότε, κούκλα και τώρα. Εκεί θυμάστε με το άσπρο που είχε βγει το
1: ξόπλατο. Με το άσπρο, φόρμα.
0: Ξεχνιούνται αυτά, βλέπεις λοιπόν. Αυτά ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: έλεγα,
1: ναι.
0: Έλεγα τα σετά. Αν βλέπουν τώρα παρέες, και το λέγαμε και λίγο χθες αυτό, δεν βλέπει ο άντρας της παρέας, ας πούμε, εντάξει, ένα καλό κορίτσι, όμορφο κορίτσι, μιλάει εκείνη την ώρα παρουσία των κοριτσιών των υπολείπων στην παρέα που βλέπουν?
2: Όχι.
0: Όχι. Αυτό έλεγα και όχι. Έδωσα συμβουλή εγώ στα παιδιά, έτσι, στα αγόρια μας, κατάλαβες.
2: Το στόμα κλειστό.
0: Μην τους ξεφύγει τίποτα, εντάξει.
1: Εμένα δεν με πειράζει.
0: Ωραία. Να, ναι. Η Έλληνα δεν την πειράζει.
2: Ας τον ακούσει και θα μας πει μετά.
0: Εντάξει.
1: έχει τύχει. Ας πούμε για την Ιωάννα Μαλέσκου μερικές φορές λέει.
0: Για
1: παρουσιάστρια.
2: Α, την Αυσυγκρίτη που ήταν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Εσύ με την Κρήτη έχεις θέμα.
2: Τι λέει για την Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Την ωραία. Δεν είναι ωραία η Μαλέσκου. Τι, δεν είναι ωραία η Μαλέσκου.
2: Σιγάρι, κύριε. Κάτσε γιατί ακούει η Ρούλα.
1: Πού είναι η Ρούλα, παιδιά.
0: Κότα κοτάρα.
2: Εκεί θα έχω δουλειά σε
0: κοτάρα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο, παιδιά μου, στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο. Πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Πάμε αβοκάντο για τους φυσικούς μας χυμούς, για τις φρουτοσαλάτες μας, για τα σνακ μας. Και θα βρείτε και καινούριο σνακ πάρα πολύ

0: δροσερό και καλοκαιρινό. Τζία Πάντινγκ λέγεται, να το δοκιμάσετε. Δεν ξεχνάμε τα Ginger Shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δα που κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας όμως. Και δεν ξεχνάμε και τα δεκάδες άλλα προϊόντα του Avocado. Διαλεγμένα ένα προς ένα όλα, αξίζουν πάρα πολύ την προσοχή μας, οπότε όταν θα πηγαίνετε και για κάτι άλλο, ρίχνετε καμιά ματιά. Επίσης, πολύ ωραίες συνταγές για διάφορα σνακ γηινά δίνει και η ζωή μέσα από το προφίλ του Avocado στο Instagram και στο Facebook, οπότε να τα βλέπετε και αυτά. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Avocado και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Πάμε όμως και στο Φροντίζω. Δεν έχεις μικρόφωνο, φάδερ.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, για άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, στομίες. Είμαστε παντού 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα δίνω πάντα από το Φροντίζω, είναι το 2467 506191 και 6959224111.
0: Να πάμε και λίγο επιπλοκύρου πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Και είσαι στο κρεβάτι με Διαστρόμ και στα μαξιλάρια με Διαστρόμ και απολαμβάνεις Eurovision.
0: Τι ωραία. Και εσύ ακόμα να αλλάξεις τρόμα όμως, φάδερ.
1: Κοίταξε να τις περίμενα αυτό που κάνουν τα παιδιά τώρα, που είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Δηλαδή την ευκαιρία. Τώρα η επιπλοκύρου δίνει τα εκθεσιακά της στρώματα, ό,τι έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή, της Media με 60% έκπτωση. Και τα κρεβάτια Media στο μείον 50%. Εγώ λέω, όπως είστε παιδιά,
0: όπως είναι, πάρτε το.
1: Όπως είναι, φορτώνετε και φεύγετε.
0: Μην αργείτε όμως, γιατί τα εκθεσιακά είναι περιορισμένα. Ναι. Έτσι είναι τα εκθεσιακά κομμάτια, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άπειρος ο αριθμός. Είναι συγκεκριμένα. Και θα βρείτε και τη σειρά Black Optimum, την κορυφαία σειρά της Mediastrom δηλαδή, με έκπτωση 40% και αυτή.
1: Και αν θέλω και Advance.
0: Και η Advance, πάρα πολύ καλή σειρά, πάρα πολύ καλή σειρά. Το Advance Live το στρώμα ξεκινάει από 562 ευρώ μαζί με το κάλυμα για το στρώμα σας. Και αν θέλετε, πάρτε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% έκπτωση και είστε κομπλέ. Φύγαμε.
1: Φύγαμε για την έπιπλο κύρου, παιδιά.
0: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου έπιπλο κύρου, προσφορές που δεν χάνονται.
1: Λοιπόν, είχαμε κατά καιρούς συμμετοχές και με τραγουδιστές που έκαναν επιτυχία στην Ελλάδα, όπως ήταν ο Λούκας Γιώρκας που είχε βγει από το reality τότε. Η πιο καταξιωμένη, ο Γιώργος Αλκαίος επίσης.
0: Και το όπα ήταν ωραίο του Αλκαίου.
1: Και το όπα ήταν ωραίο τότε. Είχαμε συνδυασμούς, όπως είπε και η Έλληνα Κόζα Μόστρα, με Αγάθωνα.
0: Βάλε λίγο Αγάθωνα με τη μουστάκα του εκεί πέρα να τον ευχαριστηθούμε.
1: Είχαμε όμως και κάποια τραγούδια που ήταν πάρα πολύ περίεργα, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Είχαμε κάποια στιγμή Μαριάννα Ευστρατίου, τη θυμάστε?
0: Ούτε κατά διάνοια. Μέχρι και εγώ που είμαι Eurofan.
1: Νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει, ας πούμε, την Μαριάννα Ευστρατίου. Και μάλιστα τους μπερδεύαμε πάρα πολύ και με τους στίχους. Δηλαδή στέλναμε κάτι στίχους στην Ευρώπη. Το τραγούδι που είχαμε στείλει το 96, παραδείγματος χάρη, εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα.
0: Α, καλά.
1: Τι να πει στην Ευρώπη αυτό το τραγούδι τώρα.
0: 14η θέση. 14η βγήκαμε.
1: Πόσο βγήκαμε?
0: 14η, βέβαια, δεν ήταν και η χαμηλότερη μας θέση.
1: Θαύμα.
0: Έχουμε πάρει και χαμηλότερα.
1: Θέλω να μου βρεις ποια ήταν η χαμηλότερη θέση που πήραμε.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, ήταν τα τελευταία χρόνια. Καλά, υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε προκριθεί καν.
1: Α,
0: δεν έχουμε περάσει. Όπως το 2016, παραδείγματος χάρη, το 2018, το 2000. Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να στείλουμε ένα τραγούδι τόσο δυσνόητο νόημα στην Ευρώπη? Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα.
0: Τότε δεν ήταν ακόμα πολύ διαδεδομένο να πηγαίνουμε με αγγλικό στίχο.
1: Δεν έχετε περιέργεια να τα ακούσετε αυτό το τραγούδι?
0: Όχι.
1: Καμιά...
0: Εγώ το έχω ακούσει. Να σου πω ότι το 16 που σου είπα ότι δεν προκριθήκαμε και δεν περάσαμε ποτέ στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τραγούδι Utopian Land με τους Αργό, το οποίο ήταν στα αγγλικά και στα ποντιακά. Έχουμε στείλει πολύ ιδιαίτερα τραγούδια τα οποία δεν έχουν πιάσει.
1: Πλησιάζει και η ημερομηνία.
0: Μπράβο, γενοκτονία.
1: Έτσι, μπράβο, να πούμε για μια κουβέντα.
0: Θα τα πούμε βέβαια και από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα, συστηματικά και πιο καλά.
0: Βάλε μας λίγο 2013 τώρα, Κόζα Μόστρα και Αγάθωνα, Alcohol Free.
1: Έχεις κολλήσει.
0: Έκτη θέση, ρε, φέραμε. Έκτη θέση, τους τρελάναμε.
1: Ναι, και μάλιστα κάποιοι λέει το τραγούδι αυτό για τα γρεβενά, δεν λέει, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, λέγει για τα γρεβενά.
1: Μπράβο, πάμε. Alcohol Free. Μέσα στην ερμαπνία. Ποιο χορεύουν οι Ευρωπαίοι τώρα. Συρτάκι, μπουζουκάκι, τζατζίκι και γύρω.
2: Αυτός βγήκε εκτός.

0: Alcohol is free, λοιπόν. Άιτε ρε μάνα μου, τι γίνεται.
1: Εκφράσαμε την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο.
0: Βλέπω την Αυστραλία να ανεβαίνει στο βάθρο,
1: ναι, λέω
0: Ξένια.
1: Πέσαμε τρίτη στα στοιχήματα.
0: Αυστραλίας, μάλιστα.
1: Μετά τη χθεσινή εμφάνιση της Αυστραλίας ήταν αναμενόμενο,
0: σοπά,
1: νομίζω.
0: Ρε.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια από τη Φιλανδία που δεν μου άρεσε καθόλου. Προτιμώ, ναι. Άμα είναι κάποιος να μας περάσει, δηλαδή, ας μας περάσει η Αυστραλία.
0: Παιδιά, πρέπει να το πιστέψετε. Δεν μπορεί να μας περάσει κανένας. Είναι αχτύπητο το τραγούδι το ελληνικό.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάει για πρωτιά.
2: Τόσο καλό είναι, ρε.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τα ακούσει λίγο τα σέτα.
0: Λοιπόν.
1: Πριν το ακούσω όμως, θα πάμε και στήριξη. Μάστορα, παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια, παίξ τα
0: γιατί
1: χέρια.
0: Γιατί εμείς οι μάστοροι θέλουμε ένα κατάστημα να βρίσκουμε ό,τι θέλουμε την ώρα που το θέλουμε. Και στο εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, στο εμπορικό τεχνικό πολυκατάστημα, έχουμε τα πάντα. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, σύνθετικες ανίθες, ντέκλα, μαρίνες, όλες διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πάρα πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
1: Κουκλάρες μου, πάμε και λίγο για ψώνια. Πάμε γιορλούκ, γιατί έχει έρθει στο γιορλούκ όλη η ανοιξιάτικη κολεξιόν μας, η καινούρια. Με τα μπλουζάκια μας για αυτό το διάστημα, τα πιο λεπτά, τα πιο ανάλαφρα, τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πανοφόρια μας για την άνοιξη, τα πιο λεπτά τώρα πια. Σε φανταστικά σχέδια και χρώματα. Φανταστικά όμως, έχουν κάνει φοβερές επιλογές τα κορίτσια στο γιορλούκ. Και αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια θα τα βρείτε με έκπτωση μείον 20%. Στο φυσικό κατάστημα ισχύει μέχρι αύριο το μείον 20%. Στο e-shop μας μέχρι και την Κυριακή. Ήταν εβδομαδιαία η προσφορά. Οπότε θα βρείτε και την συλλογή γάμος βάφτιση, τις φορεματάρες που μόλις χθες ήρθανε όλα πια τα καινούρια. Καταπληκτικά φορέματα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Πραγματικά, εγώ που δεν έχω γάμο να πάω, σκάω που δεν έχω να πάρω πουθενά ένα τέτοιο
0: πάρ
1: φόρεμα.
0: Πάρ' το, ρε παιδάκι μου.
1: Α, το πάρω για τον χρόνο.
2: Ναι, ναι, μωρέ, πάρ' το κι εσύ.
1: Το σκέφτηκα κι αυτό. Γιατί το ένα είναι πολύ ωραίο άμα γίνεις κουμπάρα. Και άμα γίνω κουμπάρα, λέω κάποια φορά, μπορεί να το βάλω αυτό το φόρεμα. Λοιπόν, πηγαίνετε να τα δείτε, είναι καταπληκτικά. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο γιορλούκ και γιορλούκ.gr.
0: Μην ξεχνάτε, για αύριο Σάββατο, ναι, 16 του μήνα,
1: ναι,
0: η ημερίδα με το φροντιστήριο Εχμή στο ξενοδοχείο Κάλμα, 6 ώρα το απόγευμα, για όλα τα παιδιά, για όλους τους γονείς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα με ομιλητή τον Χρήστο Τάουσάνη, συγγραφέα και σύμβουλο σταδιοδρομία, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ποιες είναι οι σχολές, ποιες σπουδές πρέπει να γίνουν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Δείτε το με προσοχή αύριο 6 ώρα στο Κάλμα.
1: Να πω λίγο τώρα και τα υπόλοιπα του Σαββατοκύριακου.
0: Να τα πεις.
1: Σήμερα έχουμε την παράσταση «Ένα ξύπνημα την άνοιξη» από το Καραβάνι, τους φοιτητές μας και το Σπασμένο Ρόδι, στο Ολύμπιον σε 9.30. Το ίδιο και αύριο Σάββατο. Επίσης είναι η παράσταση, αλλά το Σάββατο είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα 9.30. Έχουμε επίσης αύριο Σάββατο την εκδήλωση στο Κάλμα που μόλις σας είπε ο Φάδερ από το φροντιστήριο Εχμή, εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχουμε και άλλη μια παράσταση στη Βασιλιάδα που μας ενημέρωσε και η φίλη Ελένη το πρωί, παραμύθια αλλιώς, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βασιλιάδας. Έχουμε ξεναγήσεις στους ναούς Αγίων Αναργύρων, Στεφάνου, Γεωργίου του Βουνού από τις 11.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης τον Ναό Αγίων Αναργύρων στο Απόζαρι. Και την Κυριακή έχουμε την επέτειο των 120 χρόνων από τη μάχη των κατοίκων του Καστανοφύτου και των Μακεδονομάχων κατά των Βουλγάρων και των Τούρκων. Έχουμε πανηγυρική θεία λειτουργία, έχουμε επίσημη δοξολογία και παράθεση δεξίωσης. Έχουμε Διεθνή ημέρα μουσείων επίσης την Κυριακή. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, ομιλία του κύριου Παπαστρατή στο Βυζαντινό Μουσείο στις 11 η ώρα το πρωί. Και έχουμε και τις νύφες του Νίκου Ασλανίδη, θεατρικό μονόπρακτο με την Αντωνία Ορφανίδου στο τραγούδι, με την Αντωνία Ορφανίδου, συγγνώμη, στο τραγούδι τον Χρήστο Ακριτίδη, τον Παναγιώτη Ορφανίδη και στη λύρα του Σοκράτη Ορφανίδη στις 7.30 στη Διποταμία. Είναι από τις εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Έχουμε όμως και σύμπλευση μαζί μας.
0: Πάμε και λίγο σύμπλευση.
1: Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 5.
0: Είμαστε για κλείσιμο.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Α, Πριν βρούμε και το τραγούδι, το φέρτο. Ναι. Για να το ακούσει.
1: Ωραία, και θα, να τελειώσουμε με τους χορηγούς μας, να το ακούσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Ναι, ναι, πάμε και Γέρμας Φάρμ.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι όλη η δυνατή ομάδα του Γέρμας Φάρμ. Γεια σας κύριε Σανάτσιο, χαιρετώ την αγνή μας, τη νέα που είναι ωραία. Το χειρουργό Σιράμ 89α εσώ θα σέβεστε. Πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε για διαγωνισμό Eurovision. Αν θέλετε, με μπριζολάκι, σουβλάκι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Φάδερ την πρώτη σας την έκανε.
0: Και
1: εσείς κάντε ό,τι θέλετε.
0: Έχουμε και έτοιμο γύρο. Μια ωραία πρόταση. Βάζετε ένα λεπτό τον γύρο
1: αυτό
0: τον έτοιμο.
1: Αυτό ναι, αυτό μ' αρέσει.
0: Από Γέρμας Φάρμ μέσα στην κουζίνα. Μια πιτούλα, λίγη ντοματίτσα και είμαστε έτοιμοι. Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη 82-810. Ταξιδεύουμε και πάμε παντού με το Ξέλ Καστοριάς. Όμορφα ταξίδια και πάντα και καλό τα ταξίδια μας, αλλά και με Κάστορα Tours πάμε παντού, ακόμη και στις συναυλίες. Πάμε και Iron Maiden σε λίγες μέρες. Πάμε και Ferry που έρχεται τον άλλο μήνα στη γειτονική μας Κοζάνη. Ό,τι εκδρομή ετοιμάζουμε, τα μαθαίνετε πρώτοι πάντα από το σταθμό μας.
1: Ωραία, να πάμε και στην 316.
0: 316 και είναι η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά και ΕΚΑ και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, αλλά και με τα θερμοκήπια. Ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η ομάδα του εδώ σας εξασφαλίζουν το δικό σας μέλλον. Αν κάτι από όλα αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τα λέμε από κοντά και στην Κολοκοτρώνη 4Β 69 55 677 888.
1: Ωραία, και πάμε να κλείσουμε και με η Φαντίδη και να ακούσουμε το τραγούδι που θα μας το φέρει.
0: Να, η Φαντίδη θα τα πει ο κύριος Τασέτας.
2: Πρωτός. Τι θα πει ο κύριος Στασέτας, παγωτάκι Φαντίδες.
1: Καινούρια παγωτομηχανή.
2: Καινούρια παγωτομηχανή.
0: Πολύ ωραία βιντεάκια ο κύριος Βασίλης.
2: Άστο, influencer.
0: Εσύ του τα άμαθες αυτά.
2: Όχι,
0: είχα μια απορία.
2: Είναι αυτοδίδακτος.
0: Είναι αυτοδίδακτος.
2: Ναι, ναι. Το έχει αυτός από μέσα του.
0: Παιδιά, έχει περάσει αναμφίβολα σίγουρα το Λευτέρη. Που το Λευτέρη θα τον είχα πολύ πιο μπροστά.
1: Ο Λευτέρης είναι πιο μαζεμένος.
0: Πιο μαζεμένος.
2: Ντρέπεται, ντρέπεται.
0: Ναι, ναι.
2: Ντρέπεται λίγο.
0: Είναι να μην αρχίσει βέβαια. Έτσι. Και ο Λευτέρης.
2: Πρέπει να τον περιποιηθώ λίγο.
1: Ξέρεις ποιο βίντεο θέλω να αναδημοσιεύσεις. Αυτό με τη μηχανή.
0: Με τη μηχανή.
1: Μικρή.
2: Ιδέα του Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό. Ναι. Σε παρακαλώ, κάντε ένα ρεπόρτ, θα το θυμηθούμε.
0: Κάνω. Μάλιστα. Ιδέα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ψωμάκι, μπουκίτσες, τα αλμυρά μας, οι κουτάρες μας, τα γλυκά μας, καινούριο παγωτό. Ναι. Καινούριο εκτός από το παγωτό. Καινούριο γλυκό, προφιτερόλ φιστίκι. Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μόνο.
2: Άντε να ακούσουμε το
1: πρώτο. Άντε να ακούσω τα σέτα. Δεν έχει ακούσει τα σέτα στο τραγούδι ακόμα.
0: Δεν έχει ακούσει ακόμα το φέρτο.
1: Όχι.
0: Με αυτό θα κλείσουμε και θα χαιρετήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Από μένα τον Τασέτα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
0: Πάμε.
1: Φέρτο.
0: Πού το.
1: Φέρτο.
2: Να το.
0: Γιατί κόλλει το μηχάνημα.
1: Γούρι, γούρι.
0: Ένα πάρει, ευχή να πάρει.
1: Φέρτο.
0: Φέρτο, φέρτο.
3: Πρέπει να παίξει.

0: Σου είπα, φέρτο.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this-

0: New music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maroon 5, Akon και τη νέα συνεργασία του Robbie Williams. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Duran

ήταν οι Duran Duran, οι οποίοι επιστρέφουν με τον παλιό τους γνώριμο Nile Rodgers Free to Love στο New Music Show, και ήρθε η ώρα τώρα για τους ανθρώπους που δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν επιτυχίες εδώ και δύο δεκαετίες. Η Maroon 5 είναι ξανά εδώ με το Heroin, ένα track που μας θυμίζει γιατί ο Adam Levine παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς frontmen της νέας γενιάς. Μετά από μερικά χρόνια πειραματισμών, το νέο single τους φέρνει πίσω στον ήχο που τους έκανε διάσημους. Το συγκρότημα πέρασε μήνες στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε αναλογικούς ήχους για να δώσουν στο κομμάτι μια πιο ζεστή αίσθηση. Ο Adam Levine δήλωσε πως το νέο single είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες που μας εμπνέουν και μας κρατούν όρθιους στις δύσκολες στιγμές. Θα εμφανιστούν σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ στο πρόγραμμά τους έχουν ανέβουν στη σκηνή στο BSD Hyde Park αλλά και στο Rock in Rio. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Λούκας Αϊόκη και Ραούλ Βιντάλ, νέο σίγγλ στο Joy στο New Music Show. Και παρόλο που δεν έχει σταματήσει να κυκλοφορεί μουσική, το Beautiful Day είναι το πρώτο νέο άλμπουμ του Akon από το 2008. Αυτός ο

0: τηλεόραση. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennas FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
18: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
20: Και τώρα
10: Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Λίγο πριν το weekend είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια ένα από τα αγαπημένα σας πολύ ψηλά στα Shazam Charts. Ήταν το Let Me Be από Second Voice. Και είπα τώρα στα καλά σχόλια του Robbie Williams που έκανε στο You Again των Lottery Winners, το οποίο έχει γράψει ο John McClure των Reverend and the Makers. Αυτή ήταν η αιτία να συνεργαστεί ο Βρετανός Star με τους τελευταίους. Στο Super Track οι δυο τους ανταλλάσσουν στίχους για την χαοτική νεότητά τους, ενώ και οι δυο εξερευνούν τους κινδύνους της υπερβολής. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο άλμπουμ των Reverend and the Makers με τίτλο Is This How Happiness Feels. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show.

Jenny στο remix του Dracula και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010 όταν το I Like της Keri Hilson συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ In a Perfect World I Like Edition. Ήταν το επίσημο μουσικό θέμα της γερμανικής ταινίας Rabbit Without Ears 2, η οποία ήταν μεγάλη συμπρακτική επιτυχία εκεί. Αυτό βοήθησε το τραγούδι να τα πάει πολύ καλά στη Γερμανία, αφού έφτασε στο νούμερο 1 εκεί, όπως την ίδια τύχη είχε και στην Αυστρία. Στην Αγγλία σκαρφάλωσε μέχρι το 34, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενες χρονιές στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Aaron Platt και δείχνει την Αμερικανίδα να χορεύει μπροστά από διάφορες σκηνές του φιλμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα βγήκε και ένα δεύτερο κλιπ με την κύρια διαφορά ότι δεν περιείχε αποσπάσματα από την ταινία. Το I Like λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Ελβετία και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
6: Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα?
7: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Hey, it's Bruno Mars.
13: New music show. Εδώ τα ακούς

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Α, μία από αυτές, Heaven και Caitlin Aragon, ήταν το I Run. Και πάω τώρα σε μία πτυχιούχο. Η Jada G έχει μάστερ στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Συχνά λέει ότι η δομή της μουσικής και η δομή της φύσης έχουν πολλά κοινά, κάτι που φαίνεται και στον ήχο του All Day. Για να πετύχει αυτόν τον ζεστό ήχο, χρησιμοποίησε παλιού synthesizer και κονσόλες από τη δεκαετία του 70, δίνοντας το κομμάτι μια vintage αίσθηση που ξεχωρίζει από τις ψηφιακές παραγωγές του σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε ως απάντηση στην γκρίζα καθημερινότητα. Η Jada δήλωσε ότι ήθελε ένα τραγούδι που να θυμίζει στον κόσμο ότι χαρά είναι δικαίωμα και μπορούμε να τη βρίσκουμε κάθε μέρα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Shakira και Bill στο remix του Algo 2 και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το The First Cut is the Deepest, παρόλο που το έγραψε ο Cat Stevens το 1967, το έδωσε σε άλλο καλλιτέχνη για να το πει πρώτος. Από τότε βέβαια το ερμήνευσαν και άλλοι τραγουδιστές ανάμεσά τους και ο Rod Stewart αλλά και ο Papa D. Ο τελευταίος τον κυκλοφόρησε το 1997.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, έχω όλες τις επιτυχίες εδώ, όπως αυτή εδώ από τον weekend. Ήταν το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Μαΐου 2001 κυκλοφόρησε το Missy So Addictive. Το τρίτο άλμπουμ της Missy Elliott έκανε debut απευθείας στο νούμερο 2 στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 250.000 αντίτυπα, ενώ απέσπασε δύο βραβεία Grammy. Το τραγούδι Get Your Freak On κέρδισε στην κατηγορία Best Rap Solo Performance, ενώ το Scream Aka Itchin αναδείχθηκε Best Female Rap Solo Performance. Ένα από τα singles που ξεχώρισαν επίσης ήταν και το αγαπημένο One Minute Man με τον Ludacris που θυμόμαστε σήμερα στο

Harry Styles με το American Girls και από το Virality στο TikTok και μετά στη μεγάλη οθόνη. Η Sienna Spyro είναι άλλο ένα όνομα που εμφανίζεται στο soundtrack του The Devil Wears Prada 2. Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της ήταν πάντα να γράψει μουσική για ταινίες και το Material Lover είναι το πρώτο της. Είναι ένα track για την αγάπη και για τα αληθινά πράγματα στη ζωή, αφού πλέον ζούμε σε έναν κόσμο βουτυγμένο μέσα στα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και οτιδήποτε ψηφιακό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Βαλεντίνο Ίντι και Echo. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφα κονεπαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω, ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: 3-16. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: Αντένα 936.
1: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα τον ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Antennas Σαββατοκύριακο 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.